0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Νέα φάση κλιμάκωσης καταγράφεται στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής με αναφορές για επιθέσεις σε στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά και για αντίπεινα της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στόχος επίθεσης έγινε στρατιωτική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που βρίσκεται σε λειτουργία, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, στην Ιορδανία σήμανε συναγερμός καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατευθύνονταν από το Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα αεροπορικά πλήγματα, αυτή την φορά στην περιοχή του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να εγγενιάσει τη νέα υποδιεύθυνση Μεσαράς. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι και σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το διοικητικό κέντρο της περιοχής και να ενισχύσει σημαντικά την αστυνόμευση στην ευρύτερη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκλογή νέας ηγεσίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το κόμμα. Ανακοινώνοντας την απόφασή του, υποστήριξε ότι ανέλαβε την ηγεσία στην πιο δύσκολη στιγμή της παράταξης και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ανακοίνωσης, προηγήθηκε σύσκεψη με στενούς συνεργάτες του στην Κουμουνδούρου, ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Σε οριακό σημείο βρίσκεται πλέον το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, καθώς οι διαδοχικές αγωγές έξωσης από ιδιοκτήτες ακινήτων αφήνουν δεκάδες νηπιαγωγεία αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς στέγη. Η τελευταία υπόθεση αφορά στο 50ο νηπιαγωγείο στη Χρυσοπηγή και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς που ζητούν άμεσες λύσεις. Σχεδόν τα 40 από τα νηπιαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου στεγάζονται σήμερα σε μισθωμένα κτίρια, από τα οποία χαρακτηρίζονται κατάλληλα. Στο μεταξύ, η κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων παραμένει ανεπαρκής. Αθώους λόγω αμφιβολιών έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημά των Ανατολικής Κρήτης τον 46χρονο επιχειρηματία και τον 41 ετών συγκατηγορούμενό του στην υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου τον Οκτώβριο του 2024. Ο πρώτος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 7 χρόνια κάθριξης για ηθική αυτούργια. Το δικαστήριο καταδίκασε μόνο τον 55χρονο ως φυσικό αυτούργο του εμπρισμού, αναγνωρίζοντάς του μειωμένο καταλογισμό και επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 4 ετών. Έντονες διαμαρτυρίες προκαλούν οι μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΔΕ στην έκδοση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος στο Ηράκλειο. Πολίτες κατήγγειλαν στο Ράδιο Κρήτη ότι παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν καταβάλει τα σχετικά τέλη, περιμένουν επί μήνες για την ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους. Η πολύμηνη αναμονή έχει ως συνέπεια να λήγουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναγκάζοντάς τους να τα εκδώσουν εκ νέου με επιπλέον οικονομικό κόστος. Τώρα, στη σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου 61 ετών στη Χερσόνησο, προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι δέχθηκε χτυπήματα, εξύβριση και απειλές από τον εργοδότη του. Για ένα περιστατικό που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας στον εργασιακό χώρο. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στους κόλπους των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Το μέτρο θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 μήνες, θα βασίζεται στα στοιχεία της πλατφόρμας Πόσο Κάνει και θα συνοδεύεται από ειδική σήμανση στα ράφια. Οι μειώσεις αφορούν σε βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικής φροντίδας αλλά και σχολικά είδη εν ώψη της νέας χρονιάς. Σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων πραγματοποιείται αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου στην πόλη. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα Καρούζος και στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, την τοπική οικονομία και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας από 25 έως 54 ετών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου και δεν ανανεώθηκαν. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμα χρόνο. Την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής οράκησης της χώρας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει από το 2026 τον στόχο αμυντικών δαπανών που είχε τεθεί για το 2035, γεγονός που, όπως είπε, την κατατάσσει ανάμεσα στις μόλις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν

0: φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σε οικονομικό αδιέξοδο δηλώνουν ότι οδηγούνται ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αγίου Νικολάου εξαιτίας της πολύμηνης καθυστέρησης στην έκδοση οικοδομικών αδειών για εκτός σχεδίου εκτάσεις άνω των 4 στρεμάτων. Όπως καταγγέλουν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, έχουν παγώσει τουριστικές επενδύσεις, ξενοδοχειακές μονάδες και νέες κατοικίες, με συνέπεια να απαξιώνονται περιουσίες και να χάνονται σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Μάλιστα, προειδοποιούν ακόμα και με κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθεί άμεσα λύση. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Χανίων αποτελεί πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην ένταξή του στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Η απόφαση δημιουργεί προσδοκίες για την κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εξέλιξη, η οποία προέκυψε μετά από παρεμβάσεις των τοπικών φορέων και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Εκτός συνόρων, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με δύο γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο superstar Μπαμπέ και Ντεμπελέ υπέγραψαν τη νίκη των τρικολόρ που ετοιμάζονταν για το μεγάλο τελικό με Ισπανία ή Βέλγιο. Και με τη βούλα ποδοσφαιριστής του Όφη ο Χρήστος Σχέλης, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των κυπελούχων Ελλάδος μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο 26χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο Γιάννης Πετράκης του Παλαιού Φαλήρου και των Αργοναυτών, κάνοντας την καλύτερη κούρσα της καριέρας του, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων, που συνεχίζεται στο Μόναχο, ενώ στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο ο Κωνσταντής Χουρδάκης του Ολυμπιακού και του Τρίτονα διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ και ήρθε τέταρτος. Η ΑΕΚ και ο Όφη θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup της ΕΠΟ. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, αυξημένες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά του νησιού, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής

0: εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ραδιοκρήτη 101,5. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως για σήμερα. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή, σε αυτό το πρωινό της 10ης Ιουλίου του 2026, λίγα λεπτά μετά τις 7.30 το πρωί. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα δούμε τα θέματα που τρέχουν στην επικοινωνία.

0: επικαιρότητα, να τα σχολιάσουμε και πάντα με την δική σας συνδρομή 2810-382-300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας γνωστοποιείτε ότι το οτιδήποτε βλέπετε έξω, όλοι εσείς που κινήσετε. Καλημέρα σε όλους όσοι πηγαίνετε τώρα αυτήν την ώρα στην εργασία σας, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους και όσοι έχετε έτσι θέματα με την ζέστη και τον ήλιο, να φοράτε καπέλο. Και γιατί αυτό? Γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου, θα έχει έντονη ζέστη σε συνδυασμό και με άλλες συνθήκες όπως η υγρασία, η αίσθηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η σημερινή ημέρα θα είναι μια γνήσια καλοκαιρινή ημέρα για την Κρήτη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, υψηλές αλλά κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικές, εδώ που τα λέμε, θερμοκρασίες για την εποχή, με λίγους βόρειους ανέμους που θα κάνουν τη ζέστη πιο υποφερτή, ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια. Στα νότια βέβαια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και στα ορεινά αναμένονται κάποια φαινόμενα που ενδεχομένως να συνοδευτούν με κάποιες βροχούλες. Από την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου θα ξεκινήσουμε. Η μέρα έχει αρχίσει με καθαρό ουρανό και σχετικά έτσι δροσερές συνθήκες. Νωρίς το πρωί η θερμοκρασία στο Ηράκλειο ήταν στους 22 βαθμούς, ενώ όσο προχωρά η μέρα ο υδράργυρος θα ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας το μεσημέρι και μέχρι νωρίς το απόγευμα στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις και βορειοδυτικές κατά διαστήματα, 3 με 4 μποφόρ στην πόλη και στα βόρεια παράλια, ενώ στο κριτικό πέλαγος τοπικά θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ. Τώρα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, από τις Αρχάνες μέχρι το Αρκαλοχώρι, τον Πύργο και την Βιάνο, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο υψηλότερες από τα παράλια και κατά τόπους θα φτάσουν τους 32 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μέχρι μέτρη. Στη Μεσαρά και ιδιαίτερα στην περιοχή των Μυρών, από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων καταλαβαίνουμε ότι η ζέστη θα είναι πιο αισθητή. Μιλάμε για τις περιοχές των Μυρών, γενικότερα στη Φεστό και στην Γόρτινα. Η θερμοκρασία αναμένεται να προσεγγίσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και στα παράλια, δηλαδή από τα Μάταλα μέχρι τον Λέντα και τον Τσούτσουρο, θα επικρατεί η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό του καιρού θα επικρατήσει και στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, με άφθονη ηλιοφάνεια, 22 βαθμούς αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στα Χανιά, με ένα ελαφρύ μελτέμι που θα κάνει την εμφάνισή του μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Στα Σφακιά και γενικότερα στα νότια του νομού Χανίων, εκεί θα έχουμε μια θερμοκρασία που θα προσεγγίσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό και στα βόρεια παράλια του νομού Ρεθύμνου και στα νότια ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Και να πάμε και στο Λασίθι, εκεί στην Ιερά Πέτρα ο καιρός θα είναι αίθριος όλη την ημέρα, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Σιτία θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, αλλά οι βόρειοι άνεμοι θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, διατηρώντας τη θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, για όλους όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε προς τις παραλίες, οι συνθήκες θα είναι κάτι παραπάνω από ιδανικές. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη στις νότιες ακτές, ενώ στα βόρεια αυτό το μελτέμι που περιμένουμε, ακριβώς πότε θα έρθει δεν το γνωρίζουμε, θα δημιουργήσει τοπικά έναν μικρό κυματισμό που ενδεχομένως θα χρειάζεται και λίγη προσοχή. Αυτά είναι τα δεδομένα του καιρού, μια καθαρά καλοκαιρινή ημέρα, άλλωστε βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου και στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε και ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5. Η Πόπη Κιωστεράκη έχει ήδη έρθει και αναμένει τα τηλεφωνήματά σας από όλους εσάς, τους ακροατές που εδώ όλα αυτά τα χρόνια συνδράμετε στην ενημέρωση και έχετε συνεισφέρει τα μέγιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ σε ένα ακόμα πρωινό, εδώ στο Ράδιο Κρήτη, να έχετε μία όμορφη ημέρα με υγεία, δύναμη και υπομονή, και η επικαιρότητα δεν αφήνει ούτε σήμερα να πλήξουμε. Από την τοπική κοινωνία μέχρι και το πολιτικό σκηνικό και τις διεθνείς εξελίξεις, οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν λύσεις στην καθημερινότητά τους, η οικονομία εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών και η πολιτική αντιπαράθεση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους, ενώ η διεθνής αβεβαιότητα συνεχίζει να επηρεάζει βεβαίως και τη δική μας ζωή, είτε μιλάμε για την ασφάλεια, είτε για την ενέργεια, είτε και για άλλα ζητήματα όπως είναι το μεταναστευτικό. Εδώ, στην δική μας πολιτική, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, το μεγαλύτερο θέμα των τελευταίων ωρών δεν είναι άλλο από τις ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ανοίγει ένα νέο κύκλο ισοκομματικών διεργασιών και δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πάμε όμως να κάνουμε, Δημήτρη, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο μέχρι τις 8 να τα δούμε όλα λίγο πιο αναλυτικά και όλα όσα πρέπει να δούμε. Πάμε.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής και βεβαίως σήμερα το βλέμμα στρέφεται και στο ελληνικό κοινοβούλιο.

όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην ώρα του Πρωθυπουργού, μια ώρα που ξεκινά στις 10.30 το πρωί, στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την ακρίβεια, η οποία παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλιστα, σε αυτό το περιβάλλον ανακοινώθηκε και η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα το δούμε αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, η κυβέρνηση επιμένει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Economist χθες αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας αλλά και στις σχέσεις με την Τουρκία. Σε διεθνές επίπεδο η αβεβαιότητα μεγαλώνει, εξακολουθεί να κυριαρχεί μάλιστα. Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις που συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη εξακολουθούν, όπως και να το κάνουμε, να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, τις τιμές της ενέργειας, τις μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά το αίσθημα ασφάλειας. Και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, όσο αυτές οι αιστείες έντασης παραμένουν ανοιχτές, θα έλεγε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για μια περίοδο πραγματικής σταθερότητας. Εδώ, στο Ηράκλειο, ένα χρόνιο πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η πόλη είναι η σχολική στέγη. Ακούσατε, όσοι ήσασταν συντονισμένοι και στο Δελτίο Ειδήσεων το πρωί, το θέμα με τις σχολικές εξώσεις σε νηπιαγωγεία. Έχουμε λήψεις σε κατάλληλους χώρους και ανεπαρκής χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Την ίδια στιγμή, πολίτες εξακολουθούν να καταγγέλουν μεγάλες καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση νέων σπιτιών από την αρμόδια υπηρεσία των ΔΔΕ. Και βέβαια, σήμερα στο Ηράκλειο θα βρίσκεται και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να πάει στην Μεσαρά για να εγκαινιάσει τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, έτσι ονομάζεται η νέα υπηρεσία, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την αστυνόμευση στην περιοχή. Μία περιοχή με σύνθετα προβλήματα, σύνθετη παραβατικότητα και σύνθετη εγκληματικότητα. Και έχουμε και την τουριστική περίοδο, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά εκείνοι που καταφτάνουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μιλάμε για τους τουρίστες πάντα, είναι εκατοντάδες, μην πούμε και χιλιάδες για να μην υπερβάλλουμε. Η Κνωσός γεμίζει καθημερινά με ξένους επισκέπτες. Τα ξενοδοχεία φαίνεται ότι έχουν σημαντικές πληρότητες, αλλά αυτό που λένε οι ντόπιοι που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι ξενοδόχοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και όλοι αυτοί, είναι ότι οι τουρίστες που έρχονται δεν αφήνουν χρήματα στην τοπική οικονομία, στην τοπική αγορά. Επιλέγουν τα πακέτα all inclusive, δηλαδή τα πακέτα που έχουν ήδη προπληρώσει πριν καν έρθουν για διακοπές, στα οποία περιλαμβάνονται πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ακόμα και τα ποτά μέσα στο ξενοδοχείο. Επομένως, όποιες βόλτες κάνουν έξω από το ξενοδοχείο είναι βόλτες χωρίς έξοδα. Αν υπάρχουν τώρα και κάποιοι που επιλέγουν να αγοράσουν κάποια ενθύμια, κάποια αναμνηστικά, αυτοί είναι λίγοι, λένε οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων στις τουριστικές περιοχές. Ένα θέμα που απασχολεί και αυτό με τη σειρά του. Πάμε τώρα λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο προφίλ της ημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ανατολή Ηλίου είχαμε 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9 παρα 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν. Και στις υπόλοιπες εορτές και επετείους συναντούμε την Εθνική Εορτή στις Μπαχάμες. Εκεί γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973. Σαν σήμερα το 1774 υπογράφεται η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Ρωσία και Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν αυτή την συνθήκη, η οποία άλλαξε τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον Ελληνισμό η συμφωνία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έδωσε σημαντικά εμπορικά προνόμια στους Έλληνες ναυτικούς και πλειοκτήτες. Πολλά ελληνικά πλοία
ταξίδε

έλαβαν πλέον με ρωσική σημαία, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και της οικονομίας. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί η εφημερίδα «Μακεδονία», εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη, εξελίχθηκε αυτή η εφημερίδα σε ένα από τα ιστορικότερα έντυπα της Βόρειας Ελλάδας, καλύπτοντας σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1925 ξεκινά η περίφημη δίκη των Πιθήκων στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο εδόλιο βρέθηκε ο καθηγητής John Scopes, επειδή δίδαξε στους μαθητές του τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, παραβιάζοντας έτσι την τότε νομοθεσία της πολιτείας, και το 1943 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Σικελία. Ξεκινάει μεγάλη συμμαχική απόβαση στη Σικελία, μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση άνοιξε δρόμο για την εισβολή των συμμάχων στην Ιταλία και επιτάχυνε την κατάρρευση του καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνη. Αυτά και από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε να κάνουμε έτσι μια μουσική διαδρομή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος μας γράφει ότι στις Μπαχάμες έπρεπε να ήμασταν. Μιχάλη, συμφωνούμε και υπογράφουμε αυτό που λες. Είναι και ο μήνας αυτός έτσι λίγο δύσκολος. Έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι μήνες έτσι των αδειών. Και τώρα το που θα πάει ο καθένας έχει να κάνει με το τι χρήματα μπορεί να διαθέσει, αλλά η ιδέα σου νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία σύμφωνα με την γραμματεία του κόμματος πιθανότατα δεν θα γίνει εφόσον δεν υπάρχει πλέον πρόεδρος, φαίνεται πως λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Βρέθηκε, λένε πηγές της Κουμουνδούρου, αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, και αυτό γιατί η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο μέχρι και χθες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος είχε εισηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή είχε εγκρίνει την στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Επιχείρησε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας, όμως η Κουμουνδούρου είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Στο μεταξύ, η εικόνα φιλορροής προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα. Μέλη, κομματικά στελέχη και βουλευτές κινούνται καθημερινά προς το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση εσωτερικής αποσυσπήρωσης, θα έλεγε κανείς. Κρίσιμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και η απόφαση πολλών εν ενεργεία βουλευτών να μην παραστούν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Σαββάτου, γεγονός που άφηνε τον Σοκράτη Φάμελο να σηκώσει σχεδόν μόνος του το βάρος της υπεράσπισης στην γραμμή που έχει ξεκινήσει να ακολουθεί. Παράλληλα, το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που προκρίνει το δίδυμο του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι άνοιξε μία συζήτηση για τη μετάβαση σε διαφορετική μορφή καθοδήγησης του κόμματος, και σε αυτό το περιβάλλον το αδιέξοδο για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος έγινε ακόμα πιο δραματικό. Και βεβαίως δεν πέρασε για ακόμα μία φορά μία ημέρα που να μην πρωταγωνιστήσει στην πολιτική επικαιρότητα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ποιος άλλος, ποια άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επιδόθηκε σε καυγάδες και φραστικές επιθέσεις κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία ήταν μετά από πεντάωρη συνεδρίαση αποφασίστηκε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη μομφή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Μαρία Σιρεγγέλα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η πρόεδρος του κόμματος επικοινώνησε με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν σε βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που είχε καταθέσει εναντίον της η Μαρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε στο στόχαστρό της και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς όπως είπε είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Μεγάλη αναστάτωση στη συνεδρίαση προκάλεσε η Ζωή για μία ακόμα φορά. Λίγο πριν τις 8 πάμε σε μία διακοπή για να έρθει και η Ρένα Σημειαντονάκη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να κάνει λόγο για επιθέσεις κοντά σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυραυλικών πληγμάτων. Στην Ιορδανία ενεργοποιήθηκε η αεράμινα μετά τον εντοπισμό βαλιστικών πυράβλων. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιάσει τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σοκράτης Φάμελος υπέβαλε την παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος. Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Στη Βουλή στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο την ακρίβεια. Μεγαλώνει η ανησυχία για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς νέες αγωγές έξωση σε μισθωμένα κτίρια δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Αθωωτική ήταν η απόφαση του εφετείου για τον επιχειρηματία και τον συγκατηγορούμενό του στην υπόθεση του εμπρισμού απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένοχος κρίθηκε μόνο φυσικός αυτουργός με ποινή φυλάκισης 4 ετών. Παράπονα για πολύμινες καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση νέων κατοικιών εκφράζουν πολίτες στο Ηράκλειο. Όπως καταγγέλουν, η αναμονή οδηγεί ακόμα και σε επανέκδοση δικαιολογητικών με πρόσθετο κόστος. Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ανηλίκου εργαζόμενου.

0: περιεχομένου για σωματική βία, εξύβριση και απειλές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Οι εκπτώσεις θα είναι τουλάχιστον 5% και θα διαρκέσουν για 4 μήνες. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γκάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, 28-13-82-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Έχουμε ακροατή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Παρακαλώ.
1: Τώρα ή εσείς μιλάτε χαμηλά ή εγώ είμαι κουφός.
0: Εγώ μιλάω όσο μου επιτρέπετε να μιλάω.
1: Ωραία. Εγώ όπως βλέπεις όμως διαρίζω. Παρακαλώ κύριε, κάνετε στην άκρη, τώρα μιλάω. Ωραία, λοιπόν, τι ακριβώς θέλετε να πούμε για τον κύριο Λαγοκέφαλο?
0: Εσείς μας τηλεφωνείτε,
1: οποίο...
0: ωραία, πείτε μας, ναι.
1: Ακριβώς, βρίσκεται εντός σημείου παραλίας του Γαζίου. Είναι νεκρός, είναι πάνω από μία ώρα. Εδώ απλά τον έφερα λίγο πιο έξω γιατί προσπαθούσε το κύμα να μου τον πάρει.
0: Είναι μεγάλο.
1: Κάθομαι και κάνω το φύλακα, αλλά έχω και εγώ μια εργασία και πρέπει να φύγω.
0: Είναι μεγάλος.
1: Λοιπόν, είναι από ό,τι υπολογίζω, αν βλέπω καλά, περίπου τους 60 κόσμους. Εγώ βέβαια δεν ξέρω αν
0: πείτε
1: μπορώ
0: μας,
1: σε αυτό το κινητό.
0: Πείτε μας λίγο πού ακριβώς. Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε.
0: Όχι,
1: το
0: όχι,
1: όνομα
0: τώρα.
1: Του ξενοδοχείου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι ονόματα. Πείτε μας λίγο σε ποια,
1: είναι,
0: σε ποια
1: είναι,
0: παραλία είναι.
1: Λεπτό.
0: Σε ποια παραλία είναι.
1: Είναι στην οδό, ξέρετε που είναι το γήπεδο του ΕΒΟΗ.
0: Ναι.
1: Όχι. Ή γράψτε εκεί οδός Βαλιάς, την ευθεία της Βαλιάς. Τον έχω εδώ αραγμένο, τον κύριο στην Αμμουδιά. Τώρα αν θέλετε να προσπαθήσω σε αυτό το κινητό να στείλω κάποιες φωτογραφίες, να το κάνω.
0: Ωραία, θα επικοινωνήσουμε εμείς εκτός αέρα μαζί σας, να σας δώσουμε ένα τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο που μπορείτε να τη στείλετε.
1: Τώρα εδώ,
0: έχετε ενημερώσει, εσείς έχετε ενημερώσει κάποια αρχή?
1: Το μόνο που μίλησα ήταν με κάποια κυρία του αστυνομικού τμήματος Γαζίου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κύριε, τι θέλετε να το πάρουμε εμείς από εδώ, να το φυλάξουμε? Πάτε το λιμένα αρχείο. Λέω, έχω πρωτοπάρει 4 τηλέφωνα. Αλλά την ώρα εκείνη, 7:30 η ώρα, προφανώς οι κύριοι δεν είχαν ανοίξει τα ματάκια τους. Και προλίγου πήρα την υπηρεσία καθαρισμού εδώ του Δήμου Γαζίου, οι οποίοι δηλώνουν πώς να το πούμε, υπευθυνότητα. Το λιμένα αρχείο μου λέει, εμείς είμαστε υπηρεσία καθαρισμού, όχι για Λαγοκέφαλο. Πάρε μου λέει το λιμένα αρχείο. Και μου κλείσαν το τηλέφωνο. Και κάποιος κύριος εδώ που έπρεπε να μου το έχει πει πιο μπροστά, μου λέει, ρε φίλε, γιατί δεν παίρνεις, μου λέει, το Ράδιο Κρήτη. Λέω, να ρε γαμώτο. Και εγώ λέω, μου τζώνομαι εδώ γιατί παίρνω τον έναν και τον άλλον.
0: Ναι, nice, μάλιστα. Θα ενημερώσουμε εμείς το λιμεναρχείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, τώρα κάνετε ό,τι είναι επιτρεπτό. Εγώ πρέπει όμως να φύγω από εδώ γιατί έχω και εγώ κάποιες άλλες δουλειές να κάνω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θα ενημερώσουμε εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λαγοκέφαλος, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα, για μία ακόμα φορά σε παραλία της Κρήτης, ένας λαγοκέφαλος, και μάλιστα όπως μας είπε και ο ακροατής που τηλεφώνησε νωρίτερα, υπάρχουν και στο σημείο εκεί κοντά δύο σκύλοι οι οποίοι προσπάθησαν έτσι να τον μυρίσουν, να τον περιεργαστούν. Θυμάστε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε περιστατικά με τετράποδα, με σκυλιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από κατανάλωση λαγοκέφαλου. Και αυτό το

Το θέμα παραμένει ανοιχτό για τους αλλοίες της Κρήτης και για τους λουόμενους. Από την πλευρά του το ΓΕΟΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ λένε να είμαστε ψύχρεμοι και πως πολλές φορές υπάρχει υπερβολή σε όλα όσα λένε.

0: δώσει το παρόν, θα εγκαινιάσει στην ουσία τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Ένα έργο που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά μετά από τόσα χρόνια αναμονής και μετά από έτσι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη, βοήθησε με λίγο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή με συγχωρείτε για την διακοπή ο Γιώργος Πικράκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Πικράκη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Κύριε Πικράκη, 12 η ώρα έχουμε τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ένα έργο που κι εσείς οι ίδιοι οι αστυνομικοί το βλέπετε θετικά, το ζητούσε η τοπική κοινωνία τόσα χρόνια και μετά από τεράστιες έτσι παλινοδίες και καθυστερήσεις επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά σήμερα.
1: Είναι ένα έργο προς θετικό βήμα, ιδιαίτερα το κτηριακό. Να ευχαριστήσουμε για μια φορά τον τοπικό δήμο, οι οποίοι με ρήμνησαν για το κτηριακό που θα μεταστεγαστεί και το αστυνομικό τμήμα, αλλά και θα στεγαστεί και η υποδιεύθυνση μαζί με άλλες υπηρεσίες. Βέβαια το ζητούμενο είναι να στελεχωθεί και με, τα κατάλληλα, με το κατάλληλο προσωπικό, με τους κατάλληλους αστυνομικούς, ώστε η υποδιεύθυνση να είναι τόσο δυνατή ώστε να ανταπεξέλθει στο δύσκολο όσο αφορά την αστυνόμευση μέρος που λέμε Μεσαρά. Θα δούμε σήμερα τι θα ανακοινώσει ο Υπουργός παραπάνω. Ήδη 15 αστυνομικοί έχουν μετακινηθεί και σήμερα θα παρουσιαστούν το πρωί στην υποδιεύθυνση, πέραν των ήδη υπάρχοντων αστυνομικών. Οπότε θα αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Επίσης να δούμε τι ανακοινώσεις θα κάνει σχετικά με την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αναμένουμε. Ας ελπίσουμε ό,τι έχει πείτε στους προηγούμενους μήνες να το κάνει η πράξη.
0: Μας είπατε...
1: Και ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών να έρθει στο Ηράκλειο εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου σχετικά.
0: Μας είπατε ότι 15 αστυνομικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί πέραν από τους... Από τους υπάρχοντες.
1: Έχει γίνει μια ταγή πριν λίγες μέρες για 15 αστυνομικούς εκτός διεύθυνσης, όπου θα τοποθετηθούν αποσπασμένοι σε πρώτη φάση, με την προοπτική να μετατεθούν στη νέα υποδιεύθυνση.
0: Μάλιστα. Η έδρα της νέας υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος πού θα βρίσκεται τελικά, κύριε Πικράκη?
1: Το πιθανότερο, όπως ακούγεται, είναι στις Αρχάνες, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για το καινούργιο κτίριο, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν θα είναι προσωρινά σε ένα λίγο παλαιότερο κτίριο, αλλά είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Διότι αν είναι τόσο μεγάλος αριθμός αστυνομικών, στο αστυνομικό μέγαρο δεν χωράει αυτή η υπηρεσία να στεγαστεί. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάει σε καινούριο χώρο και οι Αρχάνες είναι η περίπτωση που προκρίνεται από τις υπόλοιπες.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αναφορές έτσι και εσείς είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες που έχει να κάνει με την στελέχωση της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Πικράκη, δεν θέλω να μπούμε έτσι να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά να δώσουμε έτσι το γενικό περίγραμμα. Κατά τη γνώμη σας, με πόσους αστυνομικούς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η νέα υποδιεύθυνση?
1: Δεν μπορώ να μπω σε αριθμό, διότι δεν έχω και εικόνα το ποιες υπηρεσίες τελικά θα ιδρυθούν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι τριπλάσιος από τους παρόντες σήμερα αστυνομικούς, ώστε να πούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και κανονικά.
0: Μάλιστα. Θα βρίσκεστε κι εσείς στα εγκαίνια, να φανταστώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και αναμένουμε και τις ανακοινώσεις, είπατε, και για το οργανωμένο έγκλημα. Είναι και αυτό ένα θέμα που απασχολεί και εσάς, έτσι?
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πικράκη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την συνομιλία. Θα περιμένουμε το μεσημέρι, Δημήτρη, να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για μία ακόμα φορά από το Ηράκλειο, από την Μεσαρά, και το απόγευμα να πούμε ότι θα δώσει το παρόν σε μία εκδήλωση που θα γίνει για την ενδοοικογενειακή βία στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια, που έχει να κάνει με μία πρωτοβουλία που είναι σε εξέλιξη σε 13 πόλεις της Ελλάδας.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυ...

0: Ενδιαφερόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στην ροή της εκπομπής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, ο κύριος Γιώργος Μπορμπαντονάκης. Και μαζί θα μιλήσουμε για την τοπική αγορά του Αρκαλοχωρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπορμπαντονάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπορμπαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σχεδόν 5 χρόνια έχουν περάσει, κύριε Μπορμπαντονάκη, από τον καταστροφικό σεισμό που άλλαξε τα πάντα στην περιοχή. Η επιστροφή στην κανονικότητα παραμένει ζητούμενο. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε εσείς, κατά πόσο έχει επιτευχθεί αυτό. Επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες και καταστήματα που δεν έχουν επιστρέψει, θα μας τα πείτε εσείς, στις μόνιμες εγκαταστάσεις τους. Ποια είναι αλήθεια η εικόνα, κύριε Μπορμπαντονάκη, στην αγορά του Αρκαλοχωρίου, αυτού του όμορφου μέρους, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες εργαζόμενους που από την ημέρα που είχαμε αυτό το καταστροφικό σεισμό στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 βλέπουν ακόμα μέχρι και σήμερα την καθημερινότητά τους να έχει αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ, όπως γενικά για τους επαγγελματίες όλη τη χώρα. Υπάρχει όμως, υπάρχει αγορά στο Αρκαλοχώρι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Στο Αρκαλοχώρι μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Ό,τι ζητήσει μπορεί να το βρει. Έχει καταστήματα και καλά καταστήματα, έχει και εμπορικά καταστήματα. Εδώ η περιοχή στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα αν το εξειδικεύσουμε στο λάδι. Δεν είναι τόσο οι συνθήκες αυτή τη στιγμή τόσο καλές. Η αγορά του λαδιού δεν φαίνεται να είναι και η καλύτερη. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά εδώ, διότι το πολύ μεγάλο, ο πιο μεγάλος βαθμός έτσι, πελατών των επιχειρήσεων εδώ πέρα ανάγεται σε αγρότες,
0: ναι,
1: και σκητροτρόφους. Όταν αυτοί οι κλάδοι δεν ευημερούν, λογικό είναι ότι υπάρχει μία πτώση εδώ στην αγορά. Συν το ότι λείπει αρκετός κόσμος ακόμα, τα σπίτια, το είπατε κι εσείς, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα αξιόλογο. Πιο πολύ από ό,τι πιστεύω εγώ, από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει μια νοικοδόμηση αυτή τη στιγμή, έχει δουλέψει στο εξοικονομώ,
0: ναι,
1: το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά, γίνονται αρκετές επεμβάσεις σε οικοδομές, βλέπουμε εδώ να γίνονται. Αυτό που νιώθουμε εμείς εδώ, άνθρωποι που ασχολούνται με το όποιο επάγγελμα εξασκούν εδώ στην περιοχή, είναι ότι είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Αυτό το νιώθουμε. Είχαμε προχωρήσει σε κάποια σχήματα στήριξης, κάποια τα καταφέραμε. Είναι ένα το οποίο το κυνηγάμε αρκετό καιρό, το οποίο ενώ εγώ πίστευα ότι θα είχε κλείσει, το οποίο θα βοηθούσε, το σχήμα στήριξης αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις ώστε να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Τώρα δεν τα βλέπω τα πράγματα τόσο καλά. Θα κάνουμε μια συνάντηση και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο εδώ,
0: ναι, στο επιμελητήριο,
1: να, ναι, να το συζητήσουμε. Προσπαθούμε όπως όλοι, προσπαθούμε κάθε μέρα.
0: Θα επιδιώξετε,
1: μέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα.
0: Θα επιδιώξετε συνάντηση ή την έχετε κλείσει?

0: λύση.
1: Θα είναι στο επιμελητήριο. Δεν δέχομαι να πούμε πολλά πράγματα. Αν καταφέρουμε να πούμε μερικές κουβέντες, καλό θα είναι. Εγώ θα είμαι εκεί. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να πούμε έτσι, κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επιβίωση των επαγγελματίων εδώ στο Αρκαλοχώριο, γιατί με έναν τρόπο δεν θέλω να δω τις επιχειρήσεις με το που να έρθει το αεροδρόμιο να μην υπάρχουν.
0: Θα σας ρωτούσα το εξής. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έβαλαν οριστικό λουκέτο από το σεισμό και μετά, δηλαδή κάποιες που δεν άνοιξαν ποτέ ξανά?
1: Είναι κάποιες πολύ λίγες όμως, οι οποίες δεν ξανάνοιξαν. Είναι λίγες επιχειρήσεις αυτές, μετρημένες στα δάχτυλα του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ λίγες, οι πιο πολλές μετακαταστάθηκαν, το οποίο όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα κόστος παραπάνω. Κάποιες επιχειρήσεις, για να μην το εξειδικεύσουμε τώρα και σας πάρω πολύ χρόνο, για τον ΑΒ λόγο δεν πήραν καθόλου χρήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα και αυτό είναι πολύ άδικο. Γι' αυτό προσπαθούμε τώρα το καινούργιο σχήμα στήριξη, αυτό το οποίο είχαμε θεσπίσει και προσπαθούσαμε να το μετασφορήσει, το οποίο θα έδινε χρήματα που τα δικαιόταν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Θα ήταν αναπτυξιακού χαρακτήρα αυτό, το σχήμα στήριξης αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς δεν είναι τίποτα παραπάνω από ό,τι δικαιούμαστε. Αυτό. Απλά νιώθουμε λίγο ξεχασμένοι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπαίνοντας δηλαδή στο Αρκαλοχώρι, ένας άνθρωπος που μπαίνει στην αγορά και βλέπει τα κτίρια ακόμα έτσι, σε αυτό το χάλι, να το πω έτσι, που βρίσκονται, αυτό νιώθει, τίποτα άλλο δεν νιώθει. Ότι έχει ξεχαστεί η περιοχή.
0: Και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα, την περίοδο αυτή, οι επαγγελματίες στην περιοχή, έχουν να κάνουν με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, με την μειωμένη αγοραστική δύναμη? Ποια είναι ακριβώς η ακτινογραφία?
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου είναι σχεδόν ακριβώς όπως τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Απλά εμείς έχουμε ένα αγκάθι παραπάνω, ότι έχουμε λιγότερο κόσμο, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Σας είπα ότι δεν προβλέπεται και μια ελαιοκομική σεζόν καλή. Όλο αυτό είναι τροχοπέδι στις επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Τουρισμός.
1: Κάθε μέρα προσπαθούμε. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Βήμα, μέρα με τη μέρα. Δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις και όνειρα.
0: Τουρισμό έχει το Αρκαλοχώρι, κύριε Πορπαντονάκη?
1: Τουρισμό δεν έχει εδώ. Έχει πολύ λίγο τουρισμό. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Θα δούμε, ίσως κάνουμε κάποια πράγματα στο μέλλον. Τουρισμός μόνο περαστικοί που περνάνε από εδώ, αν θα καθίσουν στο Αρκαλοχώρι για λίγο. Δεν έχει κάτι να έρθουν δηλαδή ακόμα.
0: Ναι.
1: Για να είναι μια βάση να έρθουν εξειδικευμένα.
0: Δεν έχει γίνει προορισμός, αυτό εννοείται.
1: Ναι, αυτό δεν έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Να φανταστώ. Τη Δευτέρα έχουμε και την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Στο Αρκαλοχώρι τι γίνεται?
1: Εντάξει, ό,τι γίνεται και στο Ηράκλειο. Τα μαγαζιά εδώ είναι. Τα εμπορικά δεν είναι και τόσο πολλά τα μαγαζιά. Θα ξεκινήσουν και αυτοί με τη σειρά τους τις εκπτώσεις, όπως παντού. Εκεί τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Ο καθένας είναι ανάλογα με το πόσο μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να χαμηλώσει την τιμή. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Δηλαδή αφήνουμε τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία, να πάει αυτός εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να πάει. Γιατί δεν μπορείς να πεις στον καθένα πόσο θα κατεβάσει τις τιμές σου ή πότε θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορείς να το κάνει. Και ειδικά εδώ.
0: Επομένως, κύριε Πορπαντονάκη, θα επιδιώξετε συνάντηση αύριο με τον Υφυπουργό.
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Θα του θέσετε κάποια μία σειρά από ζητήματα και αναλόγως τώρα το τι...
1: Έχουμε ένα-δύο συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία αν καταφέρουμε Θα τα προχωρήσουμε, θεωρώ ότι η περιοχή

0: θα έρθει έτσι ένα boost, θα έχει μια παρακίνηση.
1: Μιλάτε για πρωτοβουλίες που πρέπει να, έτσι,
0: είναι
1: να
0: καθαρά, είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και απλά πρέπει να προχωρήσει, να τελεσφορήσει αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει φτάσει σχεδόν προς το τέλος. Απλά πρέπει να υλοποιηθεί αυτό.
1: Τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεστε?
0: Είναι ένα σχήμα στήριξης των επιχειρήσεων εδώ πέρα, το οποίο είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα και θα μπορέσει να δώσει ζωή στις επιχειρήσεις.
1: Σχήμα στήριξης.
0: Να πάνε έτσι λίγο παρακάτω, να αναπτυχθούν, ώστε όταν έρθει το αεροδρόμιο εδώ δίπλα να μην βρει ανοχήρωτες επιχειρήσεις και να τις καταπιεί, έτσι να σας το πω λαϊκά.
1: Ναι. Εσείς δεν εκτιμάτε ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα πάρει ανάσα η τοπική αγορά? Πρέπει όμως να είναι και έτοιμη, όπως λέτε. Πρέπει να είναι και έτοιμη, όπως λέτε κι εσείς.
0: Ναι, εγώ κοιτάξτε, λόγω ότι υπήρξα διαιτητής στο μπάσκετ για πολλά χρόνια, έχω επισκεφτεί πολλά αεροδρόμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ότι θα υπάρχει μια οικιστική ανάπτυξη, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Τώρα, όσο έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερα. Αλλά για να είναι καλύτερα, θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να τα ανταποκριθούν. Αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε. Να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα δεδομένα που θα ζητηθούν τη συγκεκριμένη περίοδο τότε που θα ζητήσει η αγορά. Δεν μπορούμε, γιατί η αγορά συνήθως αλλάζει, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που δεν είναι ζωντανός παράγοντα. Η αγορά ζητάει συνήθως άλλα πράγματα, κάθε μέρα ζητάει διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορείς να ξέρεις, να πεις ότι αυτό που χρειάζεται τώρα θα χρειάζεται και σε 6 ή σε 1 χρόνο. 6 μήνες δεν μπορείς να το ξέρεις. Έτσι δεν είναι. Η αγορά είναι κάτι που μεταλλάσσεται συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και ζητάει συνεχώς καινούργια πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μπορμποντονάκη. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε και το επόμενο διάστημα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Αρκαλοχώρι. Καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη διακοπή, να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε εδώ κοντά σε εμάς στον κόμβο της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το Σκαλάνι, στο οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εμπλέκονται 3 οχήματα. Και λίγο μετά είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, ένα ακόμα τροχαίο στην οδός Μπόκου, με την σύγκρουση ενός γιοταχή με μία μηχανή. Μία μηχανή συγκρούστηκε λοιπόν με ένα αυτοκίνητο και είχαμε μάλιστα και αναφορά για τραυματισμό του δικυκλιστή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Πάμε να κάνουμε την διακοπή μας και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
6: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά

0: δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-O-R App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε και μία έκτακτη είδηση. Έχουμε από νωρίς σήμερα το πρωί, από το πρωί της Παρασκευής, μία πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης. Και έχει να κάνει με τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν 4

0: ακόμα άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν συλληφθεί 3 άτομα. 2 από αυτές τις συλλήψεις φέρονται σύμφωνα με τις πληροφορίες να έχουν γίνει σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενώ μία σύλληψη έχει γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας και όπως διαβάζω και στο μήνυμα που απέστειλε στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο επιβεβαιώνει την επιχείρηση, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μέσα στην ημέρα και μένει να δούμε κατά πόσο εμπλέκεται η Κρήτη. Έχουμε τον κύριο Γαβαλά. Καλημέρα κύριε Γαβαλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Είναι ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και θέλαμε να μιλήσουμε, κύριε Γαβαλά, με αφορμή αυτές τις αλλαγές που φέρνει το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, αλλά και την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η αγροτική παραγωγή στην Περιφερειακή Ενότητα. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα νέα δεδομένα της πλατφόρμας, που για πρώτη φορά περνά στην ευθύνη της ΑΔΕ και αναμένεται να ανοίξει, λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω, μέχρι τις 15 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε και εμείς, ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει 15 του Ιουλίου. Έχουν γίνει 1-2 συναντήσεις στην Αθήνα με την ΑΔΕ, αλλά ακόμα δεν έχουμε μια τελική εικόνα πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πιστεύω να ολοκληρωθεί σύντομα, διότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός. Δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όπως πρέπει αν δεν ανοίξει χθες, θα έλεγα εγώ, αλλά ευελπιστώ να βγει αυτή η δέσμευση και 15 Ιουλίου να ανοίξει και να ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε τον κόσμο να μην χάσει ούτε ένα ευρώ από την επιδότηση που πηγαίνει.
0: Άρα λέτε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ημέρα από το άνοιγμά της, έτσι?
1: Βεβαίως, είναι μια νέα διαδικασία και εμείς τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν, να οργανωθούν και είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δυστυχώς κάθε χρόνο ακούμε ότι θα ανοίξει το ΟΣΔΕ το Μάρτι, τον Απρίλιο, τον Μάη, τον Ιούνι και είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Είναι ακόμα κλειστό, ενώ άλλες χώρες το έχουν ολοκληρώσει και τι να πω. Είναι μια μεταβατική περίοδο, ας κάνουμε υπομονή και ελπίζω από το χρόνο πλέον να ανοίγει το ΟΣΔΕ νωρίς και να τελειώνει νωρίς.
0: Μάλιστα. Φοβάστε ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην αρχή η πλατφόρμα, κύριε Γαβαλά?
1: Πιστεύω να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες. Ας γίνει αυτή η μετάβαση, ας πάμε παρακάτω, να λυθούν τα προβλήματα, να γίνεται σωστά όλη η διαδικασία, να μην είναι κανείς παραπονούμενο και να πηγαίνουν τα χρήματα πραγματικά στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μισοκόμους, στην ώρα τους.
0: Ναι. Η ΑΔΕ πάντως ανέφερε προχθές ότι θα υπάρχουν αυτόματες διασταυρώσεις με στοιχεία όπως το AFIMI, το κτηματολόγιο, το MyData και τα τιμολόγια και ούτω καθεξής. Αυτό για εσάς σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία ή περισσότερους ελέγχους για τους παραγωγούς?
1: Πιστεύω στην αρχή θα είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία, αλλά σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα είναι πιο απλοποιημένη για όλους μας. Ούτως ή άλλως φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα γίνει διασύνδεση με όλα αυτά τα συστήματα της ΑΔΕ και είναι υποχρεωτικό η παραγωγή να προσκομίζουν τους κωδικούς του τάξης NET για να μπορέσει να κατεβεί η αίτησή τους και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ενεργοποίησης.
0: Ναι. Να μας πείτε δύο λόγια και για την φετινή ελαιοκομική περίοδο, κύριε Γαβαλά. Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες οι δικές σας μέχρι τώρα?
1: Θα είναι μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά την ποσότητα. Πιστεύω και όλες οι ενέργειες για την ακοκτονία να είναι θετικές, να μην έχουμε προσβολές και να βγει ένα εξαιρετικό προϊόν. Δυστυχώς οι τιμές δεν είναι καλές και λέω και των άλλων παραγωγικών χωρών που ακούγεται και εκεί ότι θα έχουν μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Θα είναι, πιστεύω, μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το τομέα στις τιμές. Ευελπιστώ όμως κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της πιστοποίησης, της προώθησης των αγορών και να καταφέρουμε αυτό το πήγαμε έψω ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δέχει μια

0: καλύτερη αξία και μια καλύτερη τιμή για τον παραγωγό και το. Αλλιώ θα βλέπω τα πράγματα στη λοκαλιέρια δύσκολα.
1: Εκτιμάτε δηλαδή ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά στις τιμές, αλλά καλή όσον αφορά στην παραγωγή, για να καταλάβουμε.
0: Η παραγωγή από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι φαίνεται τα δέντρα είναι φορτωμένα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές σε επίπεδο παραγωγής. Αν είναι και η δακοφτονία προσεκτική και όλα πάνε καλά, να έχουμε και ένα καλό προϊόν, ναι, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα στις τιμές, ακούγεται η Ισπανία θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια τόνους. Έχουν μπει άλλες χώρες πολύ δυνατά. Μαρόκο, Τινησία, Τουρκία. Και θα είναι δύσκολο.
1: Και η Κίνα.
0: Ο ελαιόλαδος σε υψηλές τιμές.
1: Και η Κίνα, κύριε Γαβαλά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Η οποία έχει προχωρήσει σε εκατομμύρια φυτεύσεις ελαιόδεντρων.
0: Όλος ο κόσμος φυτεύει ελιές. Στο τέλος, εμείς εδώ στην Κρήτη θα τις ξεπατώσουμε αν είναι χαμηλές οι τιμές, όπως έγινε με τους αμπελώνες τη δεκαετία του 90. Ας ευχηθούμε να βρει το δρόμο του κριτικού ελαιόλαδου τυποποιημένο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γαβαλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Σταύρος Γαβαλάς, πρόεδρος της ΕΑΣΥ, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Δημήτρη, έχουμε τον, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον τελευταίο καλεσμένο της εκπομπής. Αυτά είναι τα νεότερα από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και προκαλεί αίσθηση ότι είχαμε και συλλήψεις στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ακόμη για το εάν τα άτομα αυτά που συνελήφθησαν στην Κρήτη είναι κριτικοί ή απλώς έτυχε να συλληφθούν στην Κρήτη. Αν είναι κριτικοί, τότε παίρνει μια άλλη διάσταση το θέμα για το νησί, διότι μιλάμε για την απώλεια ενός ανθρώπου από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις, τις εμπριστικές επιθέσεις όπως χαρακτηρίστηκαν, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τώρα, μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο, τα κεντρικά θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το e-crete.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, η συλλήψη σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεύτερο θέμα στο Ηράκλειο σήμερα, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, εγκαίνια για την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Τρίτο θέμα, η γουρούνα καρφώθηκε σε ελιά, δύο τραυματίες, ένα περιστατικό που σημειώθηκε εδώ στην Κρήτη, στο Σταλό Χανίων, με δύο Αιγύπτιους να τραυματίζονται. Και Ηράκλειο, στο πεζοδρόμιο, το σπίτι Άστεγου στο κέντρο, έκκληση για παρέμβαση, ένα θέμα που έχει προκαλέσει προβληματισμό και με τις εικόνες που το συνοδεύουν στη συμβολή της οδού Μονής Καρδιωτήσης με τηλεφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί όπου ένας άστεγος, κυρίες και κύριοι, έχει εγκαταστήσει το πρόχειρο κατάλημά του πάνω στο πεζοδρόμιο, και ο αναγνώστης που μας έστειλε τις φωτογραφίες και την σχετική επιστολή ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και εκτιμά ότι απαιτείται παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όχι μόνο επειδή η εικόνα δημιουργεί προβληματισμό σε κατοίκους και διερχόμενους, αλλά κυρίως προκειμένου ο άστεγος να βρεθεί σε ένα ασφαλή και αξιοπρεπή χώρο φιλοξενίας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Μινά Παπαδάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας στην ναυτιλία και ένας τομέας που έχει στόχο να φέρει την ανάπτυξη στο λιμάνι. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι το στίγμα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου, αν είναι εύκολο και αν έχετε κάποια στοιχεία με τις μέχρι τώρα αφίξεις και πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες, διότι έχουμε μπροστά μας ακόμα Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Βεβαίως, επιστρέψαμε στην κανονικότητα από το Μάιο. Να θυμίσω ότι είχαμε την ατυχία στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα δύο βασικά πλοία που είναι οι επισκέπτες μας κάθε εβδομάδα, το Discovery της Celestia και το MySafe που κάνει το Πομπορτιστούι, να είχαν εγκλωβιστεί στον κόλπο. Έτσι είχαν κάποιες απώλειες δρομολογίων και επιβατών κατά το μήνα Απρίλιο και κατά το μισό μήνα Μάιο. Μετά όμως ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 85 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου, που αντιστοιχούν σε περίπου 150.000 επιβάτες, έναντι 95 που είχαμε πέρυσι. Υπολογίζουμε ότι η χρονιά θα κλείσει περίπου με 230 προσεγγίσεις και θα είμαστε κάπου στις 450.000 επιβάτες. Μια καλή χρονιά, δεν θα είναι χρονιά βέβαια νέων ιστορικό ρεκόρ το 2026.
1: Καλή χρονιά, αλλά χωρίς ρεκόρ, ναι.
0: Χωρίς ρεκόρ ακριβώς. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα. Επ' ευκαιρία θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε στο Ηράκλειο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.
1: Βεβαίως,
0: είναι
1: ναι.
0: Η τρίτη φορά που το λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξενεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Και θα παρευρεθεί σε αυτό και ο νέος Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο συντοπίτης μας ο Μανώλης Κουτουλάκης. Είναι ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία του εδώ και αποτελεί ουσιαστικά και την καλύτερη απόδειξη ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι κοντά στα λιμάνια και στηρίζει τις προσπάθειές τους. Το ιδιαίτερο επίσης που θα έχουμε σήμερα είναι ότι έχω αναλάβει υπεύθυνος νέων τεχνολογιών και εφορίας στην ΕΛΙΜΕ από το μήνα Μάρτιο και έτσι θα έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσω μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τη θωράκιση των υποδομών, αλλά και την πράσινη μετάβαση των λιμένων, να φτιάξουμε ένα οδικό χάρτη συντονισμένο για όλα τα ελληνικά λιμάνια, μικρά και μεγάλα, ώστε τα ελληνικά λιμάνια να μην είναι ουραγή των εξελίξεων, αλλά είναι μπροστά στις εξελίξεις.
1: Πρωταγωνιστές. Ναι.
0: Και όλα αυτά, ο αρχηγός μας θα είναι ο Γενικός Γραμματέας, γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτό ξεκινάει από το Ηράκλειο με την παρουσία του.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τα όσα θα συζητηθούν και θα ανακοινωθούν. Να περιμένουμε κάποια σπουδαία ανακοίνωση, κύριε Παπαδάκη.
0: Νομίζω έχουμε αρκετές δράσεις που θα φέρουν την ΕΛΙΜΕ να αναλάβει το ρόλο της, ένα καινούριο ρόλο συντονιστή και υποστηρικτή των ελληνικών λιμανιών σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα λιμάνια και τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μετασχηματισμού.
1: Να μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο πίσω στην κουραζιέρα ξανά. Ήθελα να σας ρωτήσω πριν, αλλά το ξέχασα για να είμαι ειλικρινής. Κύριε Παπαδάκη, να μας δώσετε λίγο το προφίλ των επιβατών που έχουν φτάσει στο λιμάνι του Ηρακλείου μέσω της κουραζιέρας. Ποιοι είναι δηλαδή πρώτοι?
0: Δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι, είναι οι δύο πρώτες κατηγορίες, ακολουθούμενοι από τους Βρετανούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Περίπου ίδια σύσταση είναι με το 24 και το 25. Αρκετοί Αμερικάνοι, οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι και οι καλύτεροι καταναλωτές συνήθως.
1: Άρα, μέχρι με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε, 85 προσεγγίσεις μέχρι τώρα με 150.000 έναντι 95 πέρσι, για το ίδιο διάστημα, για τι ποσοστό αύξησης μιλάμε, αν υπάρχει αύξηση?
0: Όχι, είμαστε σε σχέση με πέρσι, θα είμαστε κάτω γύρω στο 10-15%, 10% σε προσεγγίσεις, 15% σε επιβάτες.
1: Αύξηση μιλάμε.
0: Είπαμε το 26, θα είμαστε κάτω από το 25.
1: Α, 25 μάλιστα.
0: Ήταν η χρονιά του ιστορικού ρεκόρ.
1: Ιστορικό, ναι. Δεν θα το φτάσουμε, επομένως μιλάμε για μείωση, ναι. Για μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Θα αναμένουμε πότε ολοκληρώνεται, σήμερα θα ολοκληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα συνεχιστεί και αύριο?
0: Σήμερα το μεσημέρι.
1: Α, ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια και στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. Μας μίλησε για την κουραζιέρα και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Και από ό,τι καταλάβαμε, μέσω αυτού του ΔΣ και των συζητήσεων που θα γίνουν, θα αναλυθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των λιμανιών και ένα από αυτά είναι το Ηράκλειο. Αυτά από εμάς, αυτά από την σημερινή εκπομπή. Πλησιάζουμε στις 9, θα δώσουμε χρόνο και χώρο στην Ρένα Σημειαντονάκη για να έρθει για το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι αυτήν την ώρα, τον Δημήτρη Πρωνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, αλλά και την καλή συνεργάτηδα την Πόμπη και ο Στεράκη που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και προωθεί στον αέρα τις τηλεφωνικές γραμμές. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, δελτίο ειδήσεων, σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη από το πρωί επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η Βάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, 2 από τις συλλήψεις έχουν γίνει σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης στις 10.30 θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε αναμονή οικοδομικών αδειών παραμένουν εδώ και μήνες οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Άγιο Νικόλαο με αποτέλεσμα να καθυστερούν επενδύσεις και να προκαλείται σοβαρή οικονομική ζημιά. Θετικές προοπτικές για το νοσοκομείο Ρεθύμνου δημιουργεί η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να το εντάξει στις άγονες υγειονομικά περιοχές ώστε να καταστεί ευκολότερη η στελέχωσή του με προσωπικό. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς στη Νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ανδαλουσία. Στα αθλητικά, με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερστάρ Εμπαπέ και Ντεμπελέ υπέγραψαν τη νίκη των τρικολόρ που ετοιμάζονται για το μεγάλο ημιτελικό με Ισπανία ή Βέλγιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εποφόροι, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα.

0: Προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει Παρασκευή 10 Ιουλίου με ελάχιστο μελτεμάκι σημερινή μέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι οι καλύτερες συνθήκες για καλοκαίρι στην Κρήτη. Όσοι από εμάς δουλεύουμε πενθήμερα, περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να φύγουμε για Βουθιές. Βουθιές από σήμερα και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε που πάμε. Και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε πολλά παράπονα. Πολλά παράπονα για τις τιμές στις ξαπλώστρες, στις παραλίες, στις οργανωμένες παραλίες της Κρήτης, που για άλλη μία χρονιά έχουν πάρει φωτιά, έτσι μου λένε. Έτσι λοιπόν, λουόμενοι που επιλέγουν έστω και μία φορά μέσα στο καλοκαίρι να επισκεφτούν αυτές τις παραλίες, το φυσάνε και δεν κρυώνει, όταν μη γνωρίζοντας τι τους περιμένει ακούνε τη λυπητερή και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Οι τιμές που παίζουν σε κάποιες οργανωμένες παραλίες είναι τουλάχιστον 35, 50, 60 ευρώ το σετ. Τιμές που καθορίζονται ανάλογα με το που βρίσκονται οι ξαπλώστρες. Είναι όπως τις θέσεις μέσα στο αεροπλάνο. Προσέξτε τώρα. Όπως λένε, 60 ευρώ είναι η τιμή στις μπροστινές θέσεις. Δηλαδή κάθεσε, πώς το λένε, πρώτο τραπέζι πίστα, πρέπει να πληρώσεις 60 ευρώ. 60 ευρώ είναι δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Ενώ οι τιμές πέφτουν όσο το σετ απομακρύνεται από τη θάλασσα. Βέβαια, η τιμή σε πιο γκλάμουρους παραλίες μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ το σετ, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν και ελάχιστη κατανάλωση. Μπορεί να πάρεις πάνω τα παίζει πίστα 100 ευρώ και μετά να κάθεις εκεί όλη μέρα για να μην παίρνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις και μία ελάχιστη κατανάλωση.

που κυμαίνεται λέει από 20 έως 40 ευρώ. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Με εάν πας δύο φορές, τρεις φορές στην παραλία, δεν παίρνεις μόνο το σετ, παίρνεις και το οικόπεδο της παραλίας εκεί και το δηλώνεις και στο χτιματολόγιο, τώρα που είναι μια εύκολη διαδικασία. Έχουμε τρελαθεί. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από λουόμενους, κάτι που είναι λογικό βέβαια, διότι οι τιμές είναι απολύτως παράλογες και δεν δικαιολογούνται ούτε από τα αυξημένα κόστη λειτουργίας ούτε από τίποτε άλλο. Και μην βρεθούν κάποιοι να μας πούν ότι επειδή είναι ακριβά τα καύσιμα αυξήθηκε και η τιμή στις ξαπλώστρες στις παραλίες, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε δεν καταναλώνουν ούτε βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Γεγονός είναι πως στην Ελλάδα έχουμε ξεφύγει γενικώς. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και ο καθένας αναρτά το δικό του τιμοκατάλογο. Βέβαια, έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Εννοώ οι καταναλωτές. Δεν είναι κακή ιδέα να πάρουμε τις δικές μας ξαπλώστρες, τις δικές μας ομπρελίτσες και να τις απλώνουμε όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε χωρίς να πληρώνουμε χαράτσια. Όσο θα πληρώσετε μία φορά σε μία οργανωμένη παραλία, παίρνετε το σχετικό εξοπλισμό που απαιτείτε για να είστε αυτόνομοι και τον έχετε για αρκετά χρόνια. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1774, η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1920 οι ελληνικές δυνάμεις με ραγδαία προέλαση στην Ανατολική Θράκη φτάνουν στην Αρκαδιούπολη. Το 1943, σαν σήμερα, έχουμε το ολοκαύτωμα κεφαλόβρισου Ιωαννίνων από τη ναζιστική Γερμανία με 22 θύματα που κάηκαν ζωντανοί. Αυτά τα ολίγα από το επαιτειολόγιο της ημέρας.

Πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται αυτές τις μέρες για το φετινό Μουντιάλ. Κάθε παγκόσμιο κύπελο συνοδεύεται από την ίδια συζήτηση ότι η παραδοσιακή ποδοσφαιρική τάξη αλλάζει και πως οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις χάνουν σταδιακά την κυριαρχία τους. Το Μουντιάλ του 2026 όμως δείχνει ότι η πραγματικότητα απέρχει αρκετά από αυτή την εικόνα.

παρά τις εκπλήξεις που σημάδεψαν τη διοργάνωση, 6 από τις 8 ομάδες των προημιτελικών προέρχονται από την Ευρώπη. Νορβηγία, Βέλγιο, Αργεντινή, Ελβετία και οι υπόλοιπες διεκδικήτριες έδειξαν ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες εξακολουθούν να διαθέτουν το μεγαλύτερο βάθος, την καλύτερη οργάνωση και τη μεγαλύτερη σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Αναμφίβολα υπήρξαν σημάδια αλλαγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, οι πολυνίκες της διοργάνωσης Βραζιλία, Γερμανία και Ιταλία έμειναν όλες εκτός προημιτελικών.

παρουσία 9 αφρικανικών ομάδων στα νοκάουτ επιβεβαιώνει ότι η Ήπειρος διαθέτει πλέον μεγαλύτερο βάθος από ποτέ. Οι κορυφαίες ακαδημίες, τα ισχυρά πρωταθλήματα, οι συνεχείς αγώνες υψηλής έντασης, αλλά και διοργανώσεις όπως το Euro και άλλα, δημιουργούν ένα περιβάλλον που προετοιμάζει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές για το, και το σύνολο των ποδοσφαιριστών για το κορυφαίο επίπεδο. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 απέδειξε ότι το χάσμα έχει μικρύνει και ότι περισσότερες χώρες μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τους ισχυρούς. Δεν απέδειξε όμως ότι η Ευρώπη έχασε την πρωτοκαθεδρία της, και με την ευκαιρία να σας πω πως στον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο αποκλείστηκε το Μαρόκο, 2-0 το αποτέλεσμα, με δύο γκολ που είδαμε χθες. Μπορεί να έχασε ο Εμαμπέ, μπορεί να έχασε το πέναλτι, του δόθηκε όμως η ευκαιρία στη συνέχεια να κάνει το 1-0 και ακολούθησε μετά ο Ντεμπελέ και καθάρισαν την πρόκριση για τους τρικολόρ στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Είναι ένα εκπληκτικό Μουντιάλ, σας συνιστώ να το δείτε με πολύ ωραίο θέαμα κλπ. Δεν είμαι αθλητικογράφος, παρακολουθώ όμως το θέαμα που ομολογουμένως είναι εντυπωσιακό. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας και να ξεκινήσουμε όπως σας έχουμε συνηθίσει με τα διεθνή. Μετά από 20 χρόνια οι Παλαιστίνοι ψηφίζουν ξανά κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε προεδρικό διάταγμα για τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών στα Παλαιστινιακά εδάφη στις 28 Νοεμβρίου. Οι εκλογές αφορούν την ανάδειξη μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τις Λωρίδες της Γάζας. Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που ζητά η διεθνής κοινότητα για τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη πραγματοποιήθηκαν το 2006, ενώ το Νομοθετικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει από το 2007. Στο άλλο θέμα τώρα, δεν πέρασε ένα 24ωρο και η Τουρκία από τη σύνοδο κορυφής που έγινε στη γείτονα χώρα και η Τουρκία άρχισε να κλείνει το μάτι σε τρίτη χώρα ούτως ώστε να παρκάρει εκεί τους S-400 και να κάνει το χατήρι στην κυβέρνηση Τραμπ για να αποκτήσει τα πολυπόθητα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία που επικαλείται τουρκική εφημερίδα, το σχέδιο που συζητείται προβλέπει τη μεταφορά των συστοιχειών S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την εγκατάστασή τους στο Ντουμπάι. Ως έξτρα εξοπλιστική παροχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται επίσης να είναι θετικές στο ενδεχόμενο παροχής συστημάτων αεράμινας Patriot στην Τουρκία εφόσον επιληθεί το ζήτημα των S-400. Το δημοσίευμα αναφέρει Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με Ρώσους ομολόγους τους για το μέλλον των S-400. Από τη μία πλευρά θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για την Άγκυρα ώστε να απομακρύνει το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή της στο πρόγραμμα F-35, ενώ παράλληλα θα επέτρεπε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ενισχύσουν περαιτέρω την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική αεράμινά τους. Από την άλλη πλευρά θα προκαλούσε σημαντικές ανησυχίες στην Ουάσιγκτον, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν στενός αμυντικός εταίρος

των Ηνωμένων Πολιτειών και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Το βασικό πρόβλημα δεν θα ήταν η παρουσία ενός ρωσικού οπλικού συστήματος σε έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά η λειτουργία ενός προηγμένου ρωσικού συστήματος σε μια χώρα που συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντίστοιχα, η Ουάσιγκτον θα ανησυχούσε ότι τα δεδομένα από τα S-400 θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της τεχνολογίας αμερικανικών αεροπορικών συστημάτων. Και για τη Ρωσία μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν και πολύ θετική. Από τη μία πλευρά θα διατηρούσε την παρουσία ενός ρωσικού συστήματος αεράμινας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή όπως ο Περσικός κόλπος. Από την άλλη θα δημιουργούνταν το ερώτημα πως ένα ρωσικό οπλικό σύστημα μπορεί να μεταφερθεί από έναν πελάτη σε χώρα με στενή στρατιωτική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτρέψτε μου να αναφερθούμε και στο περιβόητο κάζους μπέλι. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος δόρισε περίστροφα στους ξένους ηγέτες που βρέθηκαν στην Τουρκία, φαντάζομαι ότι έχετε δει τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν επιχειρεί να μπει σε εξοπλιστικά προγράμματα και γι' αυτό επιχειρεί να υποβαθμίσει μια απειλή πολέμου την οποία απευθύνει σε μια γειτονική χώρα, την Ελλάδα. Αν όντως το πίστευε αυτό που είπε, θα μπορούσε να το αποσύρει. Αντίθετα, μένει ζωντανό εδώ και 31 χρόνια. Το ψήφισμα για το κάζους μπέλι εγκρίθηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 8 Ιουνίου 1995. Εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στο Αιγαίο πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, προσέξτε, αμφισβητείτε το αναφέρετο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35 και την πέταξαν έξω. Την πέταξαν έξω μετά την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων S-400. Ο Ερντοάν διεκδικεί την επιστροφή στην παραγωγή των F-35, στον εξυγχρονισμό των F-16 και την αγορά των κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη. Τα τελευταία, όπως φαίνεται, θα τα πάρει. Πολλές πιθανότητες έχει και για τον εξυγχρονισμό των F-16. Το Κογκρέσο απειλεί με βέτο κυρίως για τα F-35. Από την άλλη, ο Τραμπ, εάν θέλει να κάνει κάτι, θα βρει τον τρόπο. Επομένως, δεν είναι ένα θέμα το οποίο έληξε. Έχει ουρά. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Θα έχουμε και άλλα σενάρια. Θα το παρακολουθούμε. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να βάλει βέτο, μόνο να πιέσει στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση προηγείται στην παραλαβή των πολεμικών αεροσκαφών και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.

0: και τα αναφέρουμε όλα αυτά για να έχετε πλήρη εικόνα για τα εθνικά θέματα που μας αφορούν. Φροντίσαμε μάλιστα, όπως ξέρουν οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, αυτό το διήμερο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία να ακουστούν έγκυρες απόψεις από ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου. Προχθές φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή, και χθες τον κύριο Δημόκρητο Ζερβάκη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρώην αρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις πιο έγκυρες φωνές, από τις πιο έγκυρες απόψεις, καθώς είναι βαθύς γνώστης των ζητημάτων που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα της περιοχής. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, μία ημέρα μετά... να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μου λένε εδώ οι συνάδελφοι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, θέλω να σας πω ότι μου έστειλαν καταπληκτικές φωτογραφίες από μια πρωτοβουλία που πήραν οι κάτοικοι του χωριού στο Δεμάτι. Οι άνθρωποι εκεί πήραν μια πρωτοβουλία προκειμένου να αναδείξουν μια υπέροχη καμαρωτή γέφυρα που είναι από τις ωραιότερες στην Κρήτη, που χτίστηκε για την ασφαλή διάσχιση του μεγαλύτερου σε μήκους ποταμού της Κρήτης, του Αναποδάρη. Το γεφύρι αυτό κυριολεκτικά είχε πνιγεί από την άγρια βλάστηση που υπάρχει στην κήτη του ποταμού. Οι άνθρωποι λοιπόν πήραν μια πρωτοβουλία για να αναδειχθεί αυτό το μνημείο, μνημείο είναι, να αναδειχθεί αυτό το μνημείο, και όσοι γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται να μπορούν να θαυμάσουν αυτό το σημαντικό έργο που είχε γίνει, όπως προείπα, την

γενετική περίοδο. Προσέξτε, έχει 4 ημικυκλικά τόξα με στιθέα και μυτερούς προβόλους που μετριάζουν την ένταση του νερού. Ο δρόμος που περνάει από πάνω του είναι σχεδόν επίπεδος και είναι καλυμμένος από καλντερίμι με ποταμίσχες πέτρες. Αυτός ο δρόμος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που θέλουν να εξυπηρετηθούν, να περάσουν τον αναποδάρι για να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους κτλ. Χρησιμοποιούν το δρόμο που περνάει πάνω από το γεφύρι αυτό. Η γέφυρα του Δεματίου αποτελεί τη μεγαλύτερη ενετική γέφυρα της Κρήτης και χρονολογείται στα μέσα του 13ου αιώνα ή και λίγο αργότερα. Μπράβο στους κατοίκους της περιοχής. Η όλη διαδικασία έγινε με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού που χρειάστηκε να δώσει το πράσινο φως και φυσικά και του Δήμου εκεί της περιοχής προκειμένου να αναδειχθεί αυτό το εντυπωσιακό μνημείο. Αν σας πάρει καμιά φορά ο δρόμος από εκεί, ρωτήστε σας παρακαλώ τους κατοίκους του Δεματίου που βρίσκεται αυτό το γεφύρι για να το δείτε και να το φωτογραφίσετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πάμε τώρα εμείς να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και να ξεκινήσω με αυτό που κυριαρχεί στην εσωτερική επικαιρότητα, οι τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όπως έγινε γνωστό, από σήμερα το πρωί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε 2 άνδρες και 1 γυναίκα στο πλαίσιο της επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για εμπριστικές επιθέσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικία, η οποία προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε οικίες και χώρους αναζητώντας στοιχεία, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και γενετικό υλικό από το σημείο της επίθεσης. Οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής διερευνούν τη σύνδεση των δραστών με άλλες εμπριστικές επιθέσεις και τη δράση οργανωμένου πυρήνα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο ένας από τους 2 άντρες που συνελήφθησαν φέρονται να αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ενώ ο δεύτερος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Η γυναίκα μετά την επίθεση φέρεται να μετέβει στην Κρήτη, να ήρθε εδώ στα Χανιά δηλαδή, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι 3 συλληφθέντες εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ομολογώ ότι χαιρόμαστε που οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκαλύπτουν και να εξιχνιάζουν εγκλήματα όπως αυτό εδώ που σας περιγράφουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μία ημέρα μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί στη Βουλή σήμερα στις 10.30 προκειμένου να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Θα είναι μία αντιπαράθεση μεταξύ των 2 πολιτικών αρχηγών. Θα ακούσουμε 2 παράλληλους μονόλογους για ένα θέμα που δεν έχουμε δει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες το ίδιο θέμα είχε ξαναέρθει στη Βουλή
με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πιέζει για τη λήψη μέτρων εδώ και τώρα. Είχε προτείνει μάλιστα μείωση του ΦΠΑ, είχε κάνει διάφορες προτάσεις. Τίποτα όμως δεν έγινε εκτός από την, πώς να το πω, από τη συνάντηση των εκπροσώπων του σούπερ μάρκετ, από τους οποίους ο Πρωθυπουργός ζήτησε να κατανοήσουν το πρόβλημα και να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων, εάν θέλουν και αν τους είναι εύκολο. Με ενοχλεί όμως αφάνταστα, και φαντάζομαι ότι εκφράζω και τους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, την κοινικότητα με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσέξτε, προανήγγειλε μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε μια σειρά από βασικά προϊόντα τέλος Αυγούστου. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό πώς γίνεται? Προσέξτε σας παρακαλώ.

0: Τα έχουμε και αυτά. Τα έχουμε και αυτά, να ακούσουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και προαναγγέλει ότι θα έχουμε μείωση των τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα τουλάχιστον κατά 5% και λέει μάλιστα ότι αυτό θα γίνει μετά το τέλος. Πότε? Το Αυγούστου νομίζω. Ε? Δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Αυτό ισχύει εδώ. Συγγνώμη, γιατί θα ισχύσει από τότε και όχι από τώρα? Μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς? Και κάτι άλλο. Πώς το ερμηνεύει αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δηλαδή οι τιμές των προϊόντων θα μειωθούν κατά 5% μετά από τόσο χρονικό διάστημα και όχι τώρα? Τι είναι εκείνο? Και αν αυξηθούν οι τιμές, αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, αν, πώς τα κάνουν όλα αυτά? Πώς γίνεται αυτό? Μήπως να σοβαρευτούμε λίγο και να ξεκινήσουμε ελέγχους στην αγορά, να δούμε ποιο είναι το περιθώριο κέρδους, να ορίσουμε και ένα περιθώριο κέρδους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και προσέξτε τώρα, δεν είναι όμως, επειδή έχουμε μάθει να λέμε για τους μαυραγορίτες, να λέμε για τον ένα, για τον άλλον, ο χειρότερος μαυραγορίτης που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι το ίδιο το κράτος. Προσέξτε σας παρακαλώ, σας αναφέραμε και ένα παράδειγμα χθες με την τιμή των καυσίμων, που ήταν το κόστος 60 ευρώ έδωσε ο ακροατής για να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητό του, 26 ευρώ πόσο ήτανε, 26 ευρώ ήταν το κόστος των καυσίμων και το υπόλοιπο ήταν 33,5, δεν θυμάμαι πόσο, ήταν το κόστος των φόρων που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή προσέξτε, εάν μας δώσουν, το έχω ξαναπεί, εάν μας δώσουν δωρεάν την πρώτη ύλη, το πετρέλαιο μαζούτ, και το πάρουμε εδώ προκειμένου να το επεξεργαστεί το δηληστήριο και να πάμε εμείς να το πάρουμε τζάμπα, βρε παιδί μου, τζάμπα, τζάμπα η πρώτη ύλη, τζάμπα η διήλυση, και να πάμε να το πάρουμε από το πρατήριο υγρών καυσίμων, πάλι θα πληρώσουμε, γιατί το κράτος έρχεται και βάζει καπέλο. Και επειδή λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι αγχωμένος και προσπαθεί να μας πείσει και έχουν αρχίσει όλα τα παπαγαλάκια και λένε από τώρα, μα προσέξτε κάτι. Πώς το λέμε εδώ στην Κρήτη, ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον λέμε. Έχουν αρχίσει όλα τα παπαγαλάκια και λένε ότι θα έχουμε μείωση της τιμής κατά 5% μετά από ένα μήνα. Μα πού το ξέρουν? Και άμα δεν την έχουμε, γιατί είναι ψεύτες? Να περιμένουμε πρώτα να το δούμε. Και όταν θα το δούμε, τότε θα πούμε έχουμε μείωση των τιμών. Το να προπαγανδίζουμε από τώρα ότι θα έχουμε μείωση των τιμών δεν είναι ασφαλές και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι λιβάνι σε αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνη, και αυτό μας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στενοχωριόμαστε. Όταν ο ΦΠΑ είναι 24%, δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Προσέξτε. Πηγαίνετε και παίρνετε, τι να πω, παίρνουμε ένα παράδειγμα. Πάμε και παίρνουμε, ξέρω εγώ, τέσσερα λάστιχα. Το ένα λάστιχο είναι για την κυβέρνηση. Πάμε να φτιάξουμε τέσσερα σπίτια. Όταν ο ΦΠΑ είναι 24%, το ένα σπίτι είναι στην πολιτεία και εμείς παίρνουμε τα τρία. Μα δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εντάξει, το κάναμε μετά το 2010, βάλαμε πλάτη για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, βάλαμε πλάτη για να σώσουμε τις τράπεζες, για να μην φαλιρίσουν, βάλαμε πλάτη στα ασφαλιστικά ταμεία για να μην βάλουν λουκέτο. Φτάνει τώρα. Έχουμε σήμερα από τη μια το κράτος να συμπεριφέρεται με την αλαζονική συμπεριφορά του δυνάστη. Έχουμε από την άλλη μετά τις τράπεζες, οι οποίες ακολουθούν το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Και έχουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν. Για το ΔΔΕ δεν λέω λέξη. Για το ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εάν περνάει από εκεί, παρακαλώ κάποιος να χτυπήσει το παράθυρο και να πει στους ανθρώπους που είναι μέσα ότι πέρασε η περίοδος της καραντίνας, δεν έχουμε COVID, είμαστε έξω. Έχετε δει κάτι ταινίες που έχουν γυριστεί με κάποιους ανθρώπους που ήταν ακόμα στα υπόγεια και ζούσαν επειδή νόμιζαν ότι ήταν σε εξέλιξη ακόμα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και βγήκαν μετά από 20-30 χρόνια και νόμιζαν ότι ακόμα πόλεμο έχουμε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το ΔΔΕ. Εκεί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαστε ακόμα σε συνθήκες COVID, ζουν μέσα στο χώρο αυτό, δεν ξέρω αν φοράνε μάσκες, αλλά έχουν το δικό τους μικρό κόσμο και αυτό πάλι ενοχλεί. Πάλι ενοχλεί τους πολίτες που θέλουν να έχουν συναλλαγές με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει εδώ και μήνες με εμφατικό λόγο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αρχίζουν να το πιστεύουν ακόμα και κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται πιο κοντά σε εισηγήσεις για εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περιγράψει από την αρχή της πρώτης θητείας του ότι μία από τις βασικές θεσμικές επιλογές του είναι εκλογές στο τέλος τετραετίας. Σωστά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει προφανώς με το ότι ακόμη και αν ένας πρωθυπουργός έχει αποφασίσει πρόωρες κάλπες, δεν τον προαναγγέλει. Ένας σημαντικός λόγος επίσης είναι ότι τις εκλογές τις αποφασίζεις ενίοτε Δευτέρα και τις κάνεις Τρίτη, όταν δηλαδή η συγκυρία ευνοεί τον σχεδιασμό σου καλύτερα από μια άλλη στιγμή. Ποιο κόμμα συμφέρει να γίνουν εκλογές το συντομότερο και ποιο την άνοιξη του 2027, ποιο? Για πολλούς, τα δύο νέα κόμματα σύντομα θα γίνουν όπως φαίνεται τρία με την ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν πολλούς λόγους να κριθούν όσο βρίσκονται πάνω στο κύμα, όσο δηλαδή έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν εμβαθύνει ακόμα για το τι πρεσβεύει ο καθένας χωριστά. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού ίδρυσαν την Ελλάς και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντίστοιχα μέσα στο φετινό Μάιο. Η Μεν Ελλάς αναπτύσσει μια δυναμική που τη φέρνει σε ποσοστά που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε στις δεύτερες εκλογές του 2023 στην εκτίμηση ψήφου. Το δε κόμμα Καρισιανού από το Μάιο μέχρι σήμερα σημειώνει πτώση στις δημοσκοπήσεις, την οποία δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να φρενάρει σπαταλώντας περισσότερο προεκλογικό χρόνο. Ο Αλέξης Τσίπρας πόνταρε εξ αρχής την επιλογή να εμφανίσει στο κάδρο την Ελλάς, εμφάνισε κυρίως νέα στελέχη. Γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη να κονταροχτυπιούνται. Μάθατε ότι υπέβαλε την παρέτησή του ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας εχμές κατά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι που είχε θέσει με την εκλογή του δεν μπορούν πλέον να υπηρετηθούν. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Παύλο Πολάκη, που επικρότησε την κίνηση Φάμελου όπως είχε ζητήσει. Στη δήλωση παραίτησής του, ο πρώην πλέον πρόεδρος του κόμματος υπενθυμίζει ότι ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή, με στόχο, όπως αναφέρει, την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα και τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος που θα μπορούσε να διεκδικήσει την κυβερνητική αλλαγή. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να γίνει το Σάββατο του κόμματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τι τώρα, υπάρχουν φωνές που λένε ότι δεν πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή, πρέπει να αναβληθεί. Ο Παύλος Πολάκης πάντως, που φαίνεται να είναι αυτός που κρατάει την μπαγκέτα, κάλεσε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που σκοπεύουν να αποχωρήσουν από το κόμμα να μην πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Και εκεί έχει δίκιο τώρα. Αφού βρε δεν σε αφορά, γιατί θα πας στην Κεντρική Επιτροπή? Αφού είσαι έτοιμος να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια και να πας στον Αλέξη, γιατί θα πρέπει να πας, γιατί θα πρέπει να πας στην Κεντρική Επιτροπή και να ψηφίσεις κατά το δοκούν? Θα φύγεις και θα αφήσεις τους ανθρώπους εκεί που έχουν απομείνει για να δούνε τι θα κάνουν, εάν θα κατεβάσουν αυτόνομο ψηφοδέλτιο, εάν θα πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι επιφυλάξεις βουλευτών της πλειοψηφίας σχετικά με την αλλαγή του άρθρου 81 του συντάγματος σε σχέση με τα υπουργικά ασυμβίβαστα, δηλαδή εάν θα μπορεί ένας βουλευτής να είναι υπουργός ή υφυπουργός. Ο νόμος και η πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην μπορεί να αναλάβει υπουργός και υφυπουργός. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή αυτή, μια υπερβολή, διότι εάν είναι μια μεγάλη συζήτηση, όμως να μην μπω την άποψή μου με 5 γραμμές, γιατί νομίζω ότι δεν θα σας δώσω να καταλάβετε αυτό που θέλω να επισημάνω. Θέλω να σταθώ όμως αλλού. Θα πάμε και σε διαφημίσεις. Να πω και αυτό όμως και μετά. Άκουσε με λίγο τώρα. Μετά από, άκουσε με, θέλω να ακούσεις προσεκτικά αυτά που θα σου πω. Μετά από 974.582 ελέγχους, 974.582 ελέγχους, η τροχέα βεβαίωσε 95.603 παραβάσεις και αφαίρεσε περισσότερες από 69.000 άδειες οδήγησης για 30 ημέρες. 9 στους 100 οδηγούς πιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο από την τροχέα να οδηγούν χωρίς να φορούν το κράνος τους, με αποτέλεσμα να πληρώσουν βαρύ οικονομικό πρόστιμο και σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις να τους αφαιρεθεί και η άδεια οδήγησης για ένα μήνα. Μάλιστα, το κράτος μόνο από τη χρήση κράνους από οδηγούς δίκυκλων, τρίκυκλων και επιβατών εισέπραξε, πόσο λες Δημήτρη? Άκουσε με λίγο, γιατί λέμε τώρα εμείς, μα θέλω να μου πεις ένα ποσό. Πόσα χρήματα μπορεί να εισέπραξε η τροχέα, το κράτος, ποια τροχέα, το κράτος, από τις κλήσεις, από τις, πώς θα λένε, από την βεβαίωση προστήμων για μη χρήση κράνους από οδηγούς δίκυκλων και τρίκυκλων. Πόσα χρήματα μπορεί να εισέπραξε? Πες ένα ποσό. Πόσο μπορείς? Λοιπόν, άκου. 27,6 εκατομμύρια ευρώ. 27,6 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξε η πολιτεία από τα πρόστιμα που επέβαλε για μη χρήση κράνους από οδηγούς δίκυκλων, τρίκυκλων κτλ. Μην ξανατολμήσει κανείς, μην το τολμήσει, ένστολος ή πολιτικό πρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να μας πει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι εισπρακτικά. Να μην το πει, βρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το πει. Μην ακούμε παπαγαλάκια να λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν θέλουμε, βρε παιδί μου. Μην μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. 27,6 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι αφαίρεσαν περισσότερες από 69.000 άδειες οδήγησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν 69.000 πώς το λένε, 69.000 οδηγοί χωρίς να διαθέτουν άδεια οδήγησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι ό,τι καλύτερο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Διότι εάν ομιγέννητο οδηγεί ο Κώστας ένα αυτοκίνητο και δεν έχει άδεια οδήγησης και εμπλακεί σε τροχαίο με τον Μανώλη, τότε αλίμονο στο Μανώλη, διότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει τον πρώτο, με συνέπεια να αναγκαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποζημιώσει τον άνθρωπο τον οποίο ζημιώνει. Δεν είναι φοβερό αυτό? Δεν είναι βούτυρο στο ψωμί των ασφαλιστικών εταιριών? Μα γιατί δεν τα λέμε αυτά? Γιατί δεν τα επισημαίνουμε? Γιατί δεν τονίζουμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να πάρουμε το κεφάλι ενός ανθρώπου όταν κάνει μία παράβαση? Δεν χρειάζεται να του πάρουμε το κεφάλι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο όμως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να του δώσουμε να καταλάβει ότι εάν θα κάνει την παράβαση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εντοπιστεί για να του βεβαιωθεί ένα πρόστιμο. Και πώς του το περνάμε το μήνυμα αυτό? Με τη μεγαλύτερη αστυνόμευση. Έχετε δει αστυνόμευση στην πόλη του Ηρακλείου? Έχετε δει αστυνόμευση στους δρόμους του Ηρακλείου? Έχετε δει αστυνόμευση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης? Έχετε δει αστυνόμευση στους περιφερειακούς δρόμους? Εμείς έχουμε δει μόνο χωσές. Μόνο χωσές. Ένα συγκεκριμένο σημείο στο Ρέθυμνο, μεταξύ Ρεθύμνου Χανίων, Χανίων νομίζω είναι, που στείνεται το περιπολικό και κάνει χωσά να περάσεις εσύ, και να, εκεί λέει ότι η ταχύτητα είναι 50 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος, είναι μια ευθεία, και αν πηγαίνεις εσύ με 70 σε γράφει. Μπράβο κατόρθωμα, μπράβο. Αυτά είναι όμως, ρε παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά, ψηλά τον πύχη, ρε παιδί μου, πολύ ψηλά τον πύχη. Αυτά τώρα είναι παροχημένα. Παροχημένα είναι. Σας παρακαλώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλές οι επισημάσεις σας για αυτά που λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια. Με ενημερώνει άλλη ακροάτρια ότι παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πλέον είδηση αυτό, Δημήτρη? Δεν είναι είδηση πλέον ότι, δηλαδή, λέει, παραιτήθηκε αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είναι είδηση. Ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή, εδώ παραιτήθηκε και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει ευθύνες. Είναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Τι έχουμε ακροατή? Να τον ακούσουμε. Φυσικά είμαστε εδώ για να ακούγονται και οι άλλες απόψεις. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
11: Θα ήθελα να σας πω μία περίπτωση με το θέμα που είχατε των διπλωμάτων,
0: ναι,
11: την αφαίρεση,
0: ναι,
11: και των προστήμων.
0: Ναι.
11: Η νύφη μου δουλεύει στο ξενοδοχείο και πηγαίνει, ναι, με τα μάτια της κάθε μέρα στο ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
11: Προχτές το απόγευμα, ναι, τη σταματήσανε με τη Βέσπα στην πυροσβεστική.
0: Ναι.
11: Είχε δίπλωμα 50.
0: Ναι.
11: Η Βέσπα ήταν 150. Αυτή νόμιζε ότι επειδή δεν είχε δίπλωμα του αυτοκινήτου,
0: ναι,
11: δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, το πόρισμα είναι ότι τη κόψανε 500 ευρώ πρόστιμο,
0: ναι,
11: και τη πήρανε και το δίπλωμα του μηχανακιού και το δίπλωμα του αυτοκινήτου για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο.
11: Για ένα χρόνο. Και όταν του είπε, εγώ πώς θα πήγαινω στη δουλειά, το αμάξι τι δουλειά έχει? Δεν ήξερα για το μηχανάκι ότι πρέπει να βγάλω άλλο δίπλωμα. Γιατί είχα το δίπλωμα του αυτοκινήτου. Το αμάξι μου, τι φταίει? Ένα χρόνο. Και πώς θα πήγαινω στη δουλειά, να μην πηγαίνει?
0: Μάλιστα.
11: Η, ναι, απάντηση της τροχέας.
0: Δεν φταίει όμως η τροχέα. Η τροχέα εφαρμόζει.
11: Αλλά ακούστε, δεν είναι όμως
0: μα θέλω, μα θέλω να. Μα ακούστε, ακούστε. Γιατί πρέπει να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
11: Ναι.
0: Η τροχέα υλοποιεί την νομοθεσία που ψηφίσανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
11: Αυτό μας είπε.
0: Αυτοί είναι που έχουν την ευθύνη. Αυτοί που, ναι, θεωρούν ότι όταν παίρνουν το κεφάλι αυτής της γυναίκας μπορούν να τη συνετίσουν. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Μα δεν είναι υπερβολές όλες αυτές? Πες μου. Πες μου, σε παρακαλώ. Η κυρία αυτή οδηγούσε ένα μηχανάκι, όπως μας τα είπε ο ακροατής, έτσι τα επισημαίνω, οδηγούσε ένα μηχανάκι και αντί να είναι, λέει, το δίπλωμά της για 150 κυβικά, ήταν για 50. Της έκοψαν ένα πρόστιμο 500 ευρώ. Ωραία, δεν φτάνει αυτό? Τα 500 ευρώ δεν φτάνουν? Γιατί πρέπει να της πάρουν και το κεφάλι? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Πείτε μου. Δηλαδή, 500 ευρώ. Ξέρετε γιατί όμως δεν τα αντιλαμβάνονται? Και σας τα λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να προβληματιστούμε. Εμείς τους ψηφίζουμε όλους αυτούς που τους στέλνουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μας φτιάχνουν, πώς θα το πω, τους κεφαλιάτικους φόρους. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν με οδηγό. Δεν οδηγούν αυτοί. Έχουν οδηγό. Με το που θα βγουν από το Υπουργείο τους παίρνουν, έχουμε δει ότι τους πηγαίνουν και στους γάμους, στα πανηγύρια και τα λοιπά, οπότε δεν οδηγούν αυτοί. Δεν έχουν επαφή δηλαδή με την πραγματικότητα. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ανάγκη να ζοριστούν για να πληρώσουν τα 500 ευρώ. Νομίζουν ότι με την ευκολία που μπορούν να δώσουν αυτοί 500 ευρώ, την ίδια ευκολία έχει και η κυρία που πηγαίνει στο ξενοδοχείο και παίρνει 900 και 1000 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να τα επισημάνουμε. Πρέπει να τα τονίσουμε όλα αυτά. Ξέρετε, τώρα πάλι, αυτοί οι φωστήρες που εμείς έχουμε στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ετοιμάζονται να πάρουν τα κεφάλια εκείνων που θα συλληφθούν, λέει, να οδηγούν πατίνια. Στη Γερμανία ξέρετε τι κάνανε? Στη Γερμανία είπανε ότι όποιο ατύχημα συμβεί με ένα πατίνι που έχει ενοικιαστεί, την ευθύνη την έχει η εταιρεία εκείνη που ενοικιάζει τα πατίνια. Μα δεν είναι απλό. Είδατε πώς συμμορφώνονται αμέσως. Πέρασα χθες και έχει ευθύνες ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου που σφυρίζει για διάφορα, δεν ξέρουν καταρχάς την νομοθεσία. Το τονίζω. Στο Δήμο Ηρακλείου δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Παίρνουμε τηλέφωνο τη μία υπηρεσία να ρωτήσουμε αν έχουν άδεια τα πατίνια για να είναι στους δρόμους του Ηρακλείου και σηκώνουν τους ώμους τους. Ρωτάμε τον αρμόδιο τι γίνεται με τα πατίνια, γιατί δεν τα μαζεύεται, και σηκώνει τους ώμους του. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στη σύλληψη δύο ανδρών και μιας γυναίκας προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η μία από τις οποίες κατέληξε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η γυναίκα μετά την επίθεση φέρεται να μετέβει στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, ενώ συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος στις 12 θα εγκαινιάσει τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί έντονες εσωκομματικές διεργασίες και αντιδράσεις υπό το βάρος εσωκομματικών πιέσεων και αποχωρήσεων στελεχών. Η επόμενη μέρα στο κόμμα χαρακτηρίζεται από πόλωση και διαφωνίες σχετικά με την πραγματοποίηση ή την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Στη Βουλή στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο την ακρίβεια. Μεγαλώνει η ανησυχία για τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς νέες αγωγές έξωση σε μισθωμένα κτίρια δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία νηπιαγωγείων. Αθωωτική απόφαση του εφετείου για τον επιχειρηματία και το συγκατηγορούμενό του στην υπόθεση του εμπρισμού απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένοχος κρίθηκε μόνο ο φυσικός αυτουργός με ποινή φυλάκισης 4 ετών. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για πολιτισμό, για να ξεφύγουμε λίγο από το κλίμα αυτής της περίοδου, να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Κρήτη θα γίνει αύριο το βράδυ. Ξέρετε, τέτοιου είδους υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις δεν έχεις τη δυνατότητα συχνά να τις παρακολουθείς στον τόπο σου. Και ξέρετε, δεν είναι ένα μουσικό σχήμα που για να έχει χαμηλό κόστος έκανε εκπτώσεις στην παραγωγή για να βγει να κάνει συναυλίες στην περιφέρεια. Το σχήμα που θα έρθει στην Κρήτη, που θα έρθει στην Ανατολική Κρήτη, θα τα πούμε στη συνέχεια, έρχεται χωρίς εκπτώσεις. Έρχεται ολόκληρο το σχήμα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, προκειμένου να παρουσιάσει το σημαντικό έργο που θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας τα μέλη αυτής της ορχήστρας, που είναι, νομίζω, δεν χρειάζεται πολύ για να σας πούμε τι είναι κρατική ορχήστρα Αθηνών, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θέλω όμως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη. Ο κύριος Ζάχαρης είναι περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, είναι υπεύθυνος του Φεστιβάλ Κρήτης που διοργανώνεται για έκτη φορά φέτος, και αυτή η κορυφαία εκδήλωση θα γίνει σε έναν επιβλητικό χώρο όπως είναι ο αύλιος χώρος της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου, που είναι από τους χώρους εκείνους που είναι, έχει παράδοση, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τέτοιου είδους υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις, και θα είναι όπως κάθε χρόνο κάτι το ξεχωριστό. Κύριε Ζάχαρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα πράγματα,
0: ναι,
1: είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αύριο,
0: ναι,
1: 11 Ιουλίου, έχουμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε την κρατική ορχήστρα Αθηνών, την αρχαιότερη ορχήστρα της Ελλάδος,
0: ναι,
1: σε ένα πραγματικά πανέμορφο έργο με άριες από όπερες, διάφορες όπερες, από όπερες του Μότσαρτ, του Βέρντι, του Πουτσίνι, του Μασκάνι, του Λεονκαβάλο,
0: mm-hmm,
1: άριες, τραγούδια δηλαδή, από σπάσματα,
0: ναι,
1: και ντουέτα, από δύο υπέροχους λυρικούς καλλιτέχνες, τη Μυρτώ Παπαθανασίου την Υψίφωνο και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά,
0: mm-hmm,
1: υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη,
0: ναι,
1: στον αύριο χώρο, όπως είπατε, της Γκουβερνιώτισσας, στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου, στις 9 η ώρα το βράδυ, με, mm-hmm, ελεύθερη είσοδο. Να πούμε ότι η Γκουβερνιώτισσα είναι ένας ιδιαίτερος ιστορικός και αρχαιολογικός τόπος που για μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ σημαντικό ρόλο για την επιλογή σαν χώρος φυσικός να γίνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις υψηλού, mm-hmm, επίπεδου,
0: mm-hmm,
1: και φυσικά τέτοιες εκδηλώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού, στην ενδοχώρα, γίνονται σπάνια, και καλούμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης να αγκαλιάσουν αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός.
0: Έτσι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πολιτιστικό, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών, την Γκουβερνιώτισσα,
0: mm-hmm,
1: την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το Δήμο Χερσονήσου, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τελευταίο αφήνω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος ενισχύει αυτού του είδους τις προβολές, αυτού του είδους τις εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, όχι, mm-hmm, μόνο στην Ανατολική αλλά και στη Δυτική Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Μιας και στην επάνω, την 12 Ιουλίου, το ίδιο θα γίνει η ίδια εκδήλωση θα γίνει και στα Χανιά.
0: Δηλαδή η κρατική ορχήστρα Αθηνών που θα είναι αύριο στις 9 το βράδυ στην Κουβερνιώτισσα σε αυτή την φοβερή εκδήλωση, θα είναι την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή, σωστά, στα Χανιά. Σε ποιο σημείο, γιατί μας ακούνε και στα Χανιά. Πού θα βρίσκεται, κύριε?
1: Στο ενετικό λιμάνι, στο παλιό λιμάνι των
0: στο
1: Χανίων.
0: Παλιό λιμάνι των Χανίων. Και μπορούν λοιπόν
1: είναι
0: και οι άνθρωποι.
1: Πόσιμο...
0: Ναι. Λοιπόν, και να πούμε, κύριε Ζάχαρη, ότι αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία του Φεστιβάλ Κρήτης που καθιερώσατε στην περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή, κορυφαίες, σημαντικές εκδηλώσεις να διοργανώνονται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικά μνημεία, να πηγαίνει ο κόσμος από τη μια να βλέπει τη σημαντική εκδήλωση που φέρνει η περιφέρεια Κρήτης και είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις μέσα, και από την άλλη η επίσκεψη σε αυτό το χώρο είναι μια ευκαιρία για να μάθεις τα ιστορικά στοιχεία αυτού του μνημείου. Έτσι δεν είναι?
1: Και να γίνεις ένα με την ιστορία.
0: Σωστό,
1: του
0: τόπου. Σωστό.
1: Ιστορία, έτσι. Ξέρετε, κύριε Αργυράκη, αυτό που θέλω να πω, είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι, διότι η ιστορία του νησιού αυτού, της Κρήτης, είναι συνυφασμένη με τις στέγνες και τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν επιλέγουμε εμβληματικούς χώρους και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ιστορία. Εκεί λοιπόν, απάνω σε αυτούς τους τόπους, γίνονται εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο τον κόσμο των παραστατικών τεχνών.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να αναδείξουμε τους ιστορικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Έτσι.
1: Θέλουμε να κάνουμε ένα διπλό δώρο στους πολίτες μας, στους ανθρώπους μας, στους κριτικούς, να ακούσουν μια υψηλού επίπεδου εκδήλωση, αλλά ταυτόχρονα να επισκεφτούν με αυτόν τον τρόπο έναν χώρο ιστορικό, γιατί έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία μας, έτσι μπορούμε να γίνουμε και εμείς αναπαραγωγή της ιστορίας και της πορείας αυτού του τόπου, διότι ο πολιτισμός είναι πυλών μας. Ο πολιτισμός, είτε με τις εκδηλώσεις, είτε με την ιστορία, είτε με την αρχαιολογία, αναδεικνύει τον τόπο.
0: Σωστά.
1: Και έτσι και εμείς γινόμαστε καλή αγωγή της ιστορίας και του πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς. Και επειδή έχω αρκετά μηνύματα, να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι στο χώρο αυτό υπάρχει υποδομή, δηλαδή μπορούν να πάνε με το αυτοκίνητό τους, υπάρχει χώρος να σταθμεύσουν, όσο πιο νωρίς πάνε τόσο πιο κοντά θα βρουν να παρκάρουν. Βέβαια η απόσταση, μην φανταστείτε, είναι περίπου 5 λεπτά με τα πόδια και πολύ, λέω. Σε 3-4 λεπτά έχετε φτάσει στο χώρο. Αλλά έχουν φροντίσει οι διοργανωτές να λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπετε. Εκεί θα υπάρχει κλιμάκιο και του Ερυθρού Σταυρού, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζάχαρη? Κάθε χρόνο
1: γιατρός.
0: Ναι, θα υπάρχει γιατρός, θα υπάρχει ασθενοφόρο, θα υπάρχει επίσης ένα πυροσβεστικό όχημα στο χώρο αυτό. Δηλαδή έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο χώρο και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε. Κύριε Ζάχαρη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να πω και εγώ,
0: ναι,
1: ότι πέραν του ότι είναι πέραν της ιστορικότητας του σημείου και
0: ναι,
1: του τόπου, του Βυζαντινού αυτού μοναστηριού, της Παναγίας του Βερνιώτησας, να πω ότι υπάρχει ένα φυσικό κάλος, ένα φυσικό τοπίο, το οποίο

0: του χώρου έχει κυκλοφορήσει, επειδή δηλαδή στο παρελθόν έχει έρθει εδώ η Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ, έχουν έρθει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηνών κτλ. Τα νέα αυτά έχουν κυκλοφορήσει στους κύκλους τους δικούς τους και ήταν ενήμεροι οι άνθρωποι της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για αυτό τον εκπληκτικό χώρο και ζήτησαν μετεπιτάσεως να πάνε σε αυτό το χώρο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πάρα πολλούς θεατές, αλλά έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τους πολίτες, αλλά αυτό που τους ενδιέφερε ήταν το αποτέλεσμα, το ακουστικό κάτω από τον έναστρο ουρανό. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζάχαρη? Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Και επίσης να πω ότι εγώ γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που θα επισκεφτεί την Κρήτη εξαιτίας αυτών των πολιτιστικών γεγονότων.
0: Χαιρόμαστε πολύ. Και πάντα έτσι, και να κρατήσετε αυτό το φεστιβάλ, αυτό το θεσμό, γιατί έχει γίνει θεσμός πλέον, κύριε Ζάχαρη, ούτως ώστε και οι επόμενες γενιές να μπορούν να επισκεφθούν αυτά τα σημαντικά αρχαιολογικά σημεία για να ενημερώνονται, για να μαθαίνουν για την ιστορία του τόπου μας. Και το φεστιβάλ φέτος έχει σημαντικές εκδηλώσεις σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, από τις αρχαιότητες της στα Μάλια, από την αρχαία Ελεύθερνα και δεν θυμάμαι ποια άλλα σημεία
1: στην
0: έχετε.
1: Απτέρα, έτσι. Στην Απτέρα, στην Καζάρμα, στη Σιτία, στο Φρούριο Καζάρμα, στο Ρέθινο επίσης, σε πάρα πολλούς χώρους.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι, όπως το είπατε, το Φεστιβάλ Κρήτης το ίδρυσε πριν 6 χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, του κ. Σταύρου Αρναουτάκη.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται και διαρκώς εμπλουτίζεται και ενισχύεται ο θεσμός και
0: ναι,
1: είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχίσει, γιατί είναι υποχρέωσή μας και γιατί είδαμε ότι αυτός ο θεσμός λειτουργεί εις όφελος και των πολιτών και της ιστορίας και της πορείας της αναπτυξιακής περιφέρειας Κρήτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Παναγίας της Γκουμπερνιώτισσας στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Κύριε Ζάχαρη, καλή επιτυχία και σε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά και την επομένη την ίδια ώρα στο παλιό ενετικό λιμάνι στα Χανιά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Πολύ.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πω, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
11: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεση.

0: Σας Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε, ναι, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που αφορά όλους μας και δεν είναι άλλο από, από την επίσκεψη που θα έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κυρίου Μιγάλη Χρυσοχοΐδη. Θα είναι στο Ηράκλειο, θα πάει στη Μεσαρά, θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο όπου θα στεγαστεί υπό διεύθυνση αστυνομικής διεύθυνσης. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κτίριο έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Αστυνομικούς έχουμε για να μπουν μέσα.
1: 15 μέχρι τώρα.
0: Μόνο.
1: 15 μέχρι τώρα. Οι
0: 15 αυτοί.
1: Εκτός αστυνομικής διεύθυνσης.
0: Περίμενε. Ένα-ένα. Πόσες βάρδιες λειτουργεί το κτίριο της αστυνομικής υποδιεύθυνσης? Φαντάζομαι.
1: Πρωί, 24. Απόγευμα, νύχτα.
0: Νύχτα. Άρα λοιπόν θέλουμε τουλάχιστον 3, 8, 24, 3 βάρδιες. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία. 3 βάρδιες. Έχουμε και την περίοδο των αδειών τώρα. Άρα λοιπόν τα 15 άτομα αυτά δεν επαρκούν για να στελεχώσουν το κτίριο. Δηλαδή δεν θέλουμε έναν άνθρωπο στην είσοδο της αστυνομικής υποδιεύθυνσης.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Δεν θέλουμε άλλο ένα στο τηλεφωνικό κέντρο. 2. Δεν θέλουμε και έναν αξιωματικό υπηρεσίας. Ναι. Δεν θέλουμε και άλλο ένα με το περιπολικό. Δεν λέω 2, γιατί δεν φτάνουν.
1: 3 αξιωματικούς υπηρεσίες.
0: 3. Πολλοί είναι 3. Κόψε. Κόψε.
1: Πρωί,
0: γιατί
1: μα
0: δεν φτάνουν, βρέγιο. Ναι. Εγώ προσπαθώ να βγάλω τη μία βάρδια.
1: Okay, ναι.
0: Δεν θέλουμε λοιπόν και ένα περιπολικό με ένα οδηγό, άμα συμβεί κάτι, να πάει 4. Μόνο αυτοί είναι 3, 4, 12. Δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν.
0: Οπότε τι κάνουμε, ρε.
1: 15 είναι η αστυνομική.
0: Κοίταξε να δεις. Εάν θέλουν, δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοΐδης τα ξέρει αυτά, εάν θέλουν οι άνθρωποι, μπορούν να δουλεύουν μία βάρδια. Δηλαδή να δουλεύουν από το πρωί στις 8 μέχρι τις 4 και να φεύγουν. Μία βάρδια.
1: Μία πρόταση είναι αυτή.
0: Ναι. Δηλαδή τις ώρες αιχμής.
1: Η οποία βεβαίως πρακτικά δεν μπορεί να τσουρλήσει, όμως τα δεδομένα.
0: Ποιες είναι οι ώρες αιχμής? Δηλαδή πότε, ποιες ώρες έχουμε παραβατικότητα στη
1: απογευματινές.
0: Απογευματινές έως βραδινές.
1: Βάσει στατιστικών στοιχείων είναι το απόγευμα.
0: Για παίρνω.
1: 15 είναι οι αστυνομικοί που θα στελεχώσουν σε αρχικό στάδιο τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον αρμόδιο υπουργό, παρουσία πλήθους κόσμου, τοπικών αρχών και φορέων. Αυτό όμως που όλοι προτάσουν, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών κυρίως και των ειδικών φρουρών, είναι ότι αυτός ο αριθμός των αστυνομικών προφανώς και δεν φτάνει. Μιλάμε για 15 άτομα που θα έρθουν με απόσπαση εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Δεν ανήκουν δηλαδή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, θα έρθουν με απόσπαση. Όμως είναι ένας αριθμός που δεν επαρκεί και σταδιακά θα ενισχύεται, λένε, από την αστυνομία η νέα υποδιεύθυνση Μεσαράς. Έχει τοποθετηθεί ήδη η επικεφαλής, μία γυναίκα, μία αξιωματικός με περγαμηνές, η Ρένα Ισημιανάκη, αστυνομική διευθύντρια στο βαθμό, η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να φέρει σε πέρας το έργο που καλείται να επιτελέσει η νέα υπηρεσία σε μία περιοχή και σε μία περίοδο περίεργη.
0: Ναι.
1: Για την εγκληματικότητα, γύρω από την εγκληματικότητα. Έχουμε δει και έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα περιστατικά τους τελευταίους μήνες. Το είπαν και οι ειδικοί φρουροί τις τελευταίες ώρες ότι η νέα υποδιεύθυνση πρέπει να στελεχωθεί και με ειδικούς φρουρούς. Τίθεται ένα ερώτημα στο τι θα γίνει με τη λειτουργία της ομάδας Δίας, γιατί και αυτό προβλέπεται στο οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας, αλλά και με την τροχέα, γιατί υπάρχει πρόβλεψη να υπάρξει υπηρεσία και για τροχονομικούς ελέγχους, καθαρά τροχονομικούς ελέγχους, όπως γίνεται και στο Ηράκλειο. Θα είναι μια μικρή αστυνομική διεύθυνση, σαν να λέμε. Το προσωπικό τώρα δεν επαρκεί. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Και αυτό που αναμένεται να ανακοινώσει, λένε πληροφορία σήμερα από τη Μεσαρά ο Υπουργός, είναι η ενίσχυση των ατόμων
0: που θα... Παίρνουμε κάτι, σε παρακαλώ.
1: Επανδρώσουν την υπηρεσία.
0: Παίρνουμε κάτι. Είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένους αριθμούς αστυνομικών ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε επισκεφθεί το Ρέθυμνο και είχε δώσει τη σχετική συνέντευξη τύπου, όπου ανακοίνωνε τι ακριβώς θα γίνει και τι είναι αυτό που σχεδιάζεται. Τα οποία δεν τηρήθηκαν. Ούτε τα χρονοδιαγράμματα, ούτε οι δεσμεύσεις για το προσωπικό που θα έρθει στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Κυρίως όμως οι ανακοινώσεις που έκανα από το Ρέθυμνο αφορούσαν σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενδοχώρα ΕΜΕΝ,
0: ναι.
1: Όπως είναι το ΤΑΕ,
0: ναι.
1: Τα ΤΑΕΤ, ναι. Επειδή είναι πολλά στην Κρήτη,
0: ναι.
1: Και με την νέα υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος. Γιατί και αυτό είναι στο τραπέζι.
0: Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τώρα όμως δεν προλαβαίνουμε, γιατί μας είχε πει μέχρι τις 10 και 4. Γιατί, σωστά θυμάμαι.
1: Θα είναι καθοδόν λογικά για, για τα εγκαίνια.
0: Ναι, ναι. Δημήτρη, να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ναι, τον κύριο Αθουλάκη, αν μπορεί να μας μιλήσει, θα ήταν καλό να έχουμε και την άλλη άποψη. Δεν υπάρχει άλλη άποψη.
1: Όχι, μία είναι η άποψη. Μία είναι η άποψη,
0: έτσι δεν είναι,
1: μία.
0: Για αυτό το θέμα. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ανθουλάκη, αν μπορεί να μας μιλήσει, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τη βραδινή εκδήλωση που θα γίνει στο κέντρο, ναι, του Ηρακλείου, στο πρώην κινηματοθέατρο Αστόρια. Τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι τα στοιχεία εκείνα, τι είναι αυτή η πρωτοβουλία που θα γίνει, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, σε 13 πόλεις της Ελλάδος.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται σε 13 πόλεις της χώρας και έχει να κάνει με την επικοινωνία του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας, αυτού του κοινωνικού φαινομένου, προς την κοινωνία, να ενημερωθεί ο πολίτης, να ενημερωθούν οι γυναίκες που ενδεχομένως να έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και διστάζουν ή φοβούνται για κάποιους λόγους να το καταγγείλουν. Αυτός είναι ο στόχος της ενημέρωσης, να ανοίξουν τα στόματα και να σπάσει η σιωπή. Αυτό είναι,
0: ναι,
1: το θέμα της υπόθεσης. Σε αυτήν την εκδήλωση θα βρεθεί και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις 7 το απόγευμα,
0: ναι,
1: την ώρα που, όπως έχουμε ήδη πει μέσα από το Ράδιο Κρήτη και έχουμε, ναι, δώσει στοιχεία,
0: ναι,
1: 269 περιστατικά, ναι, μόνο στην πόλη του Ηρακλείου,
0: μάλιστα,
1: τους πρώτους,
0: Γιώργο,
1: μήνες,
0: Γιώργο,
1: του έτους.
0: Να διακόψουμε λίγο, γιατί τελικά έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, ο οποίος, να επαναλάβω, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, για το θέμα που συζητούσαμε. Τελικά κατάφερε ο κύριος Ανθουλάκης να μπορεί να βρει το χρόνο να μιλήσουμε μαζί. Κύριε Ανθουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλησημέρα. Καλή σημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Αργυράκη.
0: Με λίγη καθυστέρηση επικοινωνήσαμε μαζί σας, αλλά έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Θέλω δύο λόγια από εσάς, δύο λόγια, για να μην σας ταλαιπωρώ, για την νέα αστυνομική υποδιεύθυνση που θα εγγενιαστεί σήμερα σε σχέση με τον αριθμό των αστυνομικών υπαλλήλων που θα τις στελεχώσουν.
2: Καταρχάς, εν συντομία, η Ένωση μας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, νομίζω ότι κάνει πάρα πολλές ενέργειες, τόσο με έγγραφες, αναφορές και ανακοινώσεις προς τη φυσική πολιτική ηγεσία, αλλά και στους τοπικούς βουλευτές, για να αναδείξουν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή της Μεσαράς.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάνει και συναντήσεις με τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, που είχαμε

0: να φέρει το πρόβλημα της υποστελέχωσης της περιοχής. Είχαμε την τύχη από το Προεδρείο οι δύο από τις πέντε να έχουν υπηρετήσει κάτω στην περιοχή της Μεσαράς Αλβατά Φεστού, επομένως γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου βρίσκεται στην πολύ καλή τυχερή θέση να έχει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες, να έχει πάρα πολύ καλούς εκπαιδευμένους αστυνομικούς όπως είναι τη ΣΟΠ και άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι πολύ μακριά από την περιοχή της Μεσαράς, δηλαδή ο χρόνος ανταπόκρισης από το αστυνομικό Μέγαρο μέχρι και το Λέντε, τα Μάταλα, τα Βορίζα ξεπερνάει τη μια μισή ώρα, τη μία ώρα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι όταν θέλουμε κάτι έγκαιρα πρέπει να είναι κάτω στην περιοχή, να είναι η βάση στην περιοχή, να υπάρχει συνεχής αστυνόμευση. Τα είχαμε αναδείξει τα προβλήματα, είχαμε κάνει συναντήσεις και με τον Δήμαρχο Φεστού προκειμένου να βοηθήσουμε στην περιοχή. Μας είχε πει πάρα πολλές φορές ο Υπουργός ότι έχει εντοπίσει το πρόβλημα λόγω του περιστατικού των Βοριζίων που είχε γίνει και ότι θα δημιουργεί, θα ιδρύσει την υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία σημειωτέων το ΦΕΚ το πρώτο είχε βγει από το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει κατεβάσει τα πρώτα 15 άτομα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας είχε πει σε εμάς τους ίδιους, μας είχε αναφέρει ότι θα τις τελεχώσει με τουλάχιστον 50 αστυνομικούς, οι οποίοι θα είναι εκτός του νόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί αν αν τελέχωνε την υποδιεύθυνση Μεσαράς από αστυνομικούς εντός του νόμου.
1: Δεν μου λέτε αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχετε υπόψη σας, ισχύει ο αριθμός 15 αστυνομικών που θα στελεχώσουν
0: την... 15 με απόσπαση κατεβαίνουν για αρχή. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιητικός αριθμός. Δεν μπορεί να στείλει μια υποδιεύθυνση με 15 άτομα, να το πω έτσι απλά και ομά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν θα ιδρυθούν τρεις νέες ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Θα ιδρυθεί μια νέα υπηρεσία ανεξάρτητη που θα υπάρχει στην υποδιεύθυνση. Δηλαδή δεν θα είναι στο Αλβαταφεστό, όπου θα είναι μέσα η δίκαιη αστυνόμευση, η Δία δηλαδή. Θα είναι μέσα η ΟΕΠΤΑ, οι τροχονομικές παραβάσεις που θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον κόσμο στην καθημερινότητά του, στο κυκλοφοριακό κομμάτι των μοιρών. Θα είναι και η ομάδα ασφαλείας. Σίγουρα τα 15 άτομα, αν τα μοιράσουμε δια του 3,
1: δεν μου λέτε, το αστυνομικό τμήμα μοιρών, πόσους είχε αστυνομικούς μέχρι σήμερα?
0: Το αστυνομικό τμήμα μοιρών, επειδή είναι ένα μεικτό τμήμα,
1: αν
0: αριθμός μπορεί να σας φανεί πολύ όταν έχει περισσότερο από 30 άτομα, αλλά πρέπει να δούμε ότι έχει μέσα και τις ταυτότητες, έχει μέσα...
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έχει 30 άτομα μέσα το αστυνομικό τμήμα μοιρών και η υποδιεύθυνση θα έχει 15.
0: Όχι, η υποδιεύθυνση από ό,τι μας είπαν θα έχει 50. Απλά 15 κατεβάσανε.
1: Ναι.
0: Εμείς περιμένουμε να κατεβάσουν για τους πολίτες. Δεν γίνεται να ιδρυθεί υποδιεύθυνση με 15 άτομα.
1: Και οι 30 θα πάνε εκεί τώρα?
0: Οι 30 θα υπάρχουν κανείς στο Αλφαταφεστού του Αλφαταφεστού.
1: Πολύ ωραία. Κάτι πρέπει να γίνει, ένας καλύτερος σχεδιασμός για να δώσουμε έμφαση.
0: Εμείς αναμένουμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Να δώσουμε έμφαση στην παραβατικότητα που όλοι γνωρίζουμε και νομίζω ότι είναι λάθος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και μόνο εάν σας δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσετε επαγγελματικά μπορεί να σταματήσει αυτή η παραβατικότητα στην περιοχή.
0: Κύριε Αργυράκη, με συνεχής αστυνόμευση, δηλαδή
1: συμφωνούμε
0: κάποια σχέδια, κάποιες δράσεις. Τα σχέδια και οι δράσεις είναι για μία μέρα, δύο μέρες, τέσσερις μέρες. Δεν λύνεται
1: το
0: πρόβλημα και δεν χτυπάμε στον πυρήνα. Η καθημερινή επαφή, ο συνεχής έλεγχος, τόσο σε παραβάσεις τροχονομικές, όριο ταχύτητας, μέθη, που ουσιαστικά ο πολίτης εκεί πέρα προστατεύεται από τον άλλον που θα έχει πιει και θα έχει πιάσει το τιμόνι, αλλά και παραβατικές συμπεριφορές όπως οπλοκατοχή, συνεχής έλεγχη, τόσο κατοίκων έρευνες, όσο και στα αμάξια, όταν είναι δυνατή η περιοχή, όταν έχει αστυνομικούς δυνατούς, ο πολίτης είναι ο πρώτος που υποφιλείται εκεί πέρα, νομοταγής πολίτης.
1: Έτσι.
0: Για να μπορεί να διορθωθεί.
1: Προσέξτε, επειδή εκεί στην περιοχή ξέρουμε τις περιοχές, είστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Οι αστυνομικοί εδώ, οι δικοί μας, που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και έχουν εικόνα, ξέρουν τι γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και γνωρίζουν τι γίνεται παντού. Δεν υπάρχει όμως η κάλυψη, η δυνατότητα τη συνέχεια.

0: συνεχούς αστυνόμευσης. Και όταν σε μια περιοχή, την ξέρουμε όλοι, στα Βορίζια, κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα που είχαν τα πολεμικά όπλα στον ταμπλό του αγροτικού, ήταν λογικό ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό που είχαμε φτάσει πριν από μερικούς μήνες. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανθουλάκη? Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν...
1: Πολύ σωστά, και εγώ σας ξαναλέω ότι με τη συνεχή αστυνόμευση και όταν υπάρχει παρουσία σε τέτοιου είδους χωριά, θα μπορούν να την αποδεχτούν θέλοντας και εμείς, δηλαδή ακόμα και να μην θέλουν, θα αναγκαστούν όταν υπάρχει συνεχής αστυνόμευση, να μπορούν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι τον
0: νόμο. Μα δεν υπάρχει, ακούστε λίγο, οι μόνοι που δεν θέλουν τη συνεχή αστυνόμευση είναι οι παραβατικοί. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλήσικοι, ειρηνικοί, θέλουν τη, βέβαια, θέλουν τη συνεχή αστυνόμευση, γιατί κινδυνεύουν από τους άλλους. Έτσι, ασφάλεια. Απλά πράγματα είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εύχομαι σήμερα...
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη κιόλας.
0: Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε. Και θέλουμε, μακάρι σήμερα που θα είναι εδώ ο Υπουργός, να μας διαψεύσει και να ανακοινώσει ότι από αύριο κιόλας θα στελεχωθεί η αστυνομική υποδιεύθυνση για να λειτουργήσει επιτέλους και να υπάρχει μια συνεχής αστυνόμευση στην περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Κώστας Ανθουλάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Απλά είναι τα πράγματα, Γιώργο, δεν είναι σύνθετα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι σύνθετα. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να πάει και να κάνει τον καουμπόι και να επιβάλλει τον νόμο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται.
2: Δεν μπορεί, και γιατί θυμάμαι, και ο ίδιος το
0: θυμάμαι πριν από, δεν θυμάμαι, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, δεν είναι παραπάνω, τον αστυνομικό που πήγε σε ένα χωριό, στο Ζαρό πήγε. Να μην, γιατί ακριβόμαστε? Συγγνώμη, γιατί να κρυβόμαστε? Δεν τρέπονται αυτοί να τα κάνουν και να τα πούμε, μην τα πούμε. Πήγαινε στο Ζαρό ο αστυνομικός, πήγαινε, είναι από την περιοχή. Και πήγαινε λοιπόν και είχε σταματήσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Περίμενε λοιπόν ο άνθρωπος, περίμενε να φύγει το αγροτικό, δεν έφευγε. Και κόρναρε, έκανε το λάθος κατά την άποψή του να κορνάρει. Και κατέβηκε κάτω ο Μαυροκατσουνάς και χτύπησε τον αστυνομικό μέχρι σε σημείο που το μετέφεραν αιμόφρυτο στο νοσοκομείο. Μα αλήθεια τώρα. Σας παρακαλώ. Πρέπει να κάνουμε τα αυτονόητα. Και πρέπει η πολιτεία να μας προστατεύσει από αυτούς που φοράνε τα παράξενα σταυρουλάκια στο λαιμό, με το πουκάμισο ανοιχτό και με την κατσούνα στο χέρι. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει. Λοιπόν, λέγαμε όμως και για την άλλη μορφή βίας, την ενδοοικογενειακή βία, για την εκδήλωση που θα γίνει το βράδυ στο χώρο του πρώην κινηματογράφου Αστόρια.
2: 269 τα περιστατικά μόνο στην πόλη του Ηρακλείου τους πρώτους 6 μήνες του 26. Τρομακτικά μεγαλύτερος ο αριθμός αν αναλογιστεί κανείς και τα υπόλοιπα περιστατικά στην ενδοχώρα, συν αυτά που δεν καταγγέλλονται.
0: Ναι.
2: Και με αφορμή λοιπόν αυτό το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, θα γίνει αυτή η εκδήλωση στις 7 το απόγευμα,
0: μάλιστα,
2: προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, να σπάσει η σιωπή. Αυτό λένε οι διοργανωτές, ότι είναι ο στόχος της εκδήλωσης, και να ενημερωθούν οι γυναίκες, πολλές εκ των οποίων έχουν πέσει ήδη θύμα ενδοοικογενειακής βίας, απλώς φοβούνται, Μανώλη, να το καταγγείλουν.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό το αίσθημα της ασφάλειας που είπαμε προηγουμένως, και χαιρόμαστε που εξυγχρονίζονται οι υπηρεσίες της αστυνομίας και σε αυτό το τομέα. Έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, και οι γυναίκες πρέπει...
2: Με γυναίκα επικεφαλής,
0: αλλά πρέπει να μιλήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν. Δεν μπορεί Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στον τόπο μας.

0: Και ξέρετε, αυτό δεν έχει κοινωνική διαστρωμάτωση. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διάρθρωσης, έτσι δεν είναι? Είναι περιστατικά που καταγράφονται από πανεπιστημιακούς, από αστυνομικούς, από δημοσιογράφους, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι έτσι?
1: Στα καλύτερα σπίτια της χώρας έχουν καταγραφεί, δεν θέλω να πω η πλειοψηφία των περιστατικών, θα σου πω όμως τουλάχιστον τα μισά.
0: Μάλιστα. Και ξέρεις, επειδή Δημήτρη, σε παρακαλώ, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο, με τον δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη? Έχει ενδιαφέρον. Ξέρει γιατί? Γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ που ασκούμε κριτική στα κακώς κείμενα, αλλά δεν θα είμαστε φιδωλοί όταν υπάρχουν περιστατικά που νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε. Ε, τι λες Γιώργο? Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγεις, μείνε λίγο, έχεις δουλειά. Ωραία, φύγε. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια. Θέλω να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου για ένα σημαντικό θέμα που αξίζει να το αναδείξουμε. Πάμε.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, Enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ξεκίνησα να πω προηγουμένως, γιατί θα επαναλάβω ότι πολλές φορές ασκούμε κριτική και μάλιστα ενίοτε σκληρή κριτική. Όμως όταν έχουμε σημαντικά πράγματα θετικά, δεν θα τα αποκρύψουμε. Θα τα αναδείξουμε και θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Είπαμε για την έλλειψη αστυνόμευσης. Είπαμε για τα

0: νητικά που υπάρχουν στην περιοχή της Μεσαράς. Είπαμε για την υποστελέχωση της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στην περιοχή της Μεσαράς και ελπίζουμε σήμερα που θα είναι στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να ανακοινώσει ότι θα ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορέσει να κάνει τα αυτονόητα. Έχουμε όμως και μια άλλη πλευρά, τη θετική πλευρά ενός ανθρώπου που ήρθε στην Κρήτη να κάνει διακοπές, έπεσε θύμα διάρρηξης και με την αντιμετώπιση που έζησε από τους αστυνομικούς, με το γεγονός ότι η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντόπισε τους διαρρήκτες, ο άνθρωπος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος και μάλιστα νιώθει την ανάγκη να το πει δημόσια και κάνει ό,τι μπορεί για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που βίωσε στην Κρήτη. Πρέπει να το τονίσουμε και ζήτησα από το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, να το σχολιάσουμε, να το αναδείξουμε. Είναι σημαντικό ένας τόπος που είναι τόπος τουριστικός προορισμός να αναδεικνύουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Είναι συγκλονιστικό γιατί χθες το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός απέστειλε στο email μου την επιστολή που θα πω δύο λόγια στη συνέχεια για όλο αυτό το περιστατικό που βίωσε ενώ ήταν εδώ τουρίστας σε διακοπές. Είναι συγκινητικό. Τα λόγια τα οποία γράφει μέσα πραγματικά είναι το βάλσαμο, είναι η δύναμη, είναι η στήριξη στον αστυνόμο και εμένα που όλο το 24ωρο πασχίζουμε με 25 παρακαλώ άτομα και τους δοκίμους που έχουν έρθει να αντιμετωπίσουμε τα τόσα προβλήματα πολυσύνθετα, πολυάριθμα για να είναι εξασφαλισμένη η παραμονή όλων των ξένων επισκεπτών. Και ακούστε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Όσοι επισκέπτες αυτού του υπέροχου νησού δεν θα θυμάμαι στην Κρήτη την εγκληματική πράξη που υπέστην, αλλά τους εξαιρετικούς ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν και να αποδείξουν τη φιλοξενία, την ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό. Αυτό είναι το τίμημα για μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αλλά,
0: πολύ
1: σημαντικό. Πέραν αυτού, επειδή σήμερα είναι εδώ ο Υπουργός και έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και ένα στηριχτικό τμήμα και έχουμε ζητήσει την αναδιάρθρωση του αστυνομικού τμήματος στην ίδρυση υποδιεύθυνσης και δεν έχουμε έμπραχτη υποστήριξη αυτό. Και επειδή τον Υπουργό τον ξέρω 40 χρόνια και είχαμε και έχω μια άριστη συνεργασία, το βράδυ θα τον παρακαλέσω στο πλαίσιο και αυτής της διαχείρισης που τώρα δημοσιοποιούμε να το δει ξανά το θέμα, να βοηθήσει, γιατί έχουν υπερβεί αυτούς οι άνθρωποι συγκεκριμένοι και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να επιδοκιμάσουμε, να επιβραβεύσουμε και έμπρακτα να στηρίξουμε. Και ευχαριστώ που αναδεικνύεται αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το φιλότιμο είναι που κρατάει ακόμα τη δημόσια διοίκηση, αν το ξέρετε. Παλεύουμε, παρά τα όσα ακούμε καθημερινά, τέτοια λόγια είναι η στήριξή μας, είναι η ανταμοιβή μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ χαρώ δημόσια και τον αστυνόμο και το Αλφατάφιο Ζωνίζου, γιατί ο άνθρωπος μου ζητά πιαστικά να ευχαριστήσει ιδιαίτερα εκ μέρους μου όλους τους αστυνομικούς, όλη την περιοχή, γιατί εγώ βίωσα ένα πρόβλημα. Και όμως αμέσως, με ζεστασιά, με αμεσότητα, σε 40 λεπτά μου λύσανε το πρόβλημα.
0: Σε 40 λεπτά, κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες και βέβαια αυτό σημαίνει επαγγελματισμός, αυτό σημαίνει αίσθημα ασφάλειας σε μια περιοχή τουριστική, σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Φιλοξενεί 200.000 ανθρώπους στην περίοδο.
0: Μια μεγαλούπολη, είναι. Πιο πολύ κόσμο έχει αυτή την περίοδο η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου παρά το Ηράκλειο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Βέβαια, το τονίζω. Και εγώ
1: άρα
0: θα ήθελα.
1: Σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε απαιτήσεις. Προσφέρουμε και πάρα πολλά και στην οικονομία, και στην απασχόληση και στην κρατική δραστηριότητα.
0: Εγώ θα ήθελα με την έγκρισή σας να μας στείλετε αυτή την επιστολή, κύριε Δοξαστάκη, για να τη δημοσιοποιήσουμε και στο e-crity.gr προκειμένου να γίνει γνωστό. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι ασκούμε κριτική. Πολλές φορές πολύ έντονη κριτική, όχι γιατί έχουμε κάτι με κανένα. Στην προσπάθειά μας να πιέσουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κρύψουμε όταν έχουμε θετικά αποτελέσματα, όταν έχουμε θετικά σχόλια ανθρώπων που ήρθαν

0: ήρθαν στην Κρήτη για διακοπές και φεύγουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τον επαγγελματισμό των αστυνομικών μας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε και εσείς καλά, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πού πάμε τώρα, πάμε Βουλή σε παρακαλώ. Πάμε Βουλή γιατί είναι στο βήμα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Συζητάμε για την ακρίβεια.
1: Ακριβότερα, τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια καθημερινότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση λέει ότι έδωσε μια μεγάλη μάχη κατά της ακρίβειας. Ας δούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών της επιλογών. Την πρώτη περίοδο της ακρίβειας, Ιούλιο 19, Μάιο 23, τότε που τα δύσκολα ήταν πίσω μας, εφαρμόσατε το καλάθι του νοικοκυριού και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Οι τιμές αυξήθηκαν 12,2%. Συγχαρητήρια. Τη δεύτερη περίοδο, Ιούνιο του 23 με Ιούνιο του 24, επέκτηνε τα καλάθια η κυβέρνηση, διατήρησε το πλαφόν και πρόσθεσε το καταναλωτής. Οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 2,5%. Την τρίτη περίοδο, Ιούλιο του 24 έως σήμερα, κατάργησε το καλάθι, παλινοδούσε με το πλαφόν και κατάληξε να στηρίζει σε εθελοντικές μειώσεις τιμών την πολιτική της. Οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη 7,34%. Ο τελικός απολογισμός αμήλικτος από τον Ιούλιο του 19 έως τον Ιούνιο του 26, οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 24,5%. Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των επιλογών σας. Και φτάνουμε στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για τα προϊόντα που, προσέξτε, θα μειωθούν οι τιμές τους στις 31 Αυγούστου. Εξαγγέλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Γι' αυτό δεν θέλετε το μειωμένο ΦΠΑ, διότι αν είναι το εφαρμόσετε έτσι, προφανέστα κάποιοι θα τον βάλουν στην τσέπη τους. Αναγγέλλει λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι αυτή την ώρα στο βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι η ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ακρίβεια. Συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, όπως προβλέπει η διαδικασία. Ξεκίνησε με την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη εάν προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Έτσι ακριβώς αναφέρει η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Θα ακολουθήσει η απάντηση του Πρωθυπουργού, ενώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τις δευτερολογίες των δύο πολιτικών αρχηγών. Εμείς θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Θα σας παρακαλέσω όμως, όταν θα βγει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ενημερώστε με για να συνδεθούμε, να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Αυτό επιβάλλει δεοντολογία. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Πάμε εμείς να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο σε όποια παρέα και αν βρεθείς, με όποιον άνθρωπο και αν συναντήσεις στο Ηράκλειο αυτή την περίοδο, ένα πράγμα συζητούν, το κτηματολόγιο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, είναι φοβερά τα λάθη που έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι πολλοίς κόσμος θα χάσει περιουσιακά στοιχεία, είναι βέβαιο ότι θα μας πάρει πολλές δεκαετίες μέχρι να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό κτηματολόγιο με ευθύνη της πολιτείας και όχι των πολιτών. Θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω. Όμως ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη. Ο κύριος Κουμπενάκης είναι τοπογράφος, είναι υπεύθυνος της Επιτροπής Κτηματολογίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και αυτό γιατί? Γιατί προχθές είχαν μια συνάντηση στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Συναντήθηκαν με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά της, και συζήτησαν τις δυσκολίες και ζήτησαν το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, γιατί μέχρι 27 Ιουλίου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα το ουσιαστικό. Κύριε Κουμπενάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα μου, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούω με προσοχή.
2: Ναι. Έγινε μια συνάντηση με την υφυπουργό του ΙΠΕΝ, την κυρία Σουκουλή, τη νέα υφυπουργό μετά την απώλεια του έμνηστου συναδέλφου Νίκου Ταγαρά,
0: ναι,
2: τον οποίο και αντικατέστησε, και τον νέο γενικό γραμματέα αστικού και χωρικού σχεδιασμού, τον κύριο Κυριαζόπουλο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε η πρόεδρος του τμήματός μας, η κυρία Λιτάκη, ο πρόεδρος αντιπροσωπείας, ο κύριος Χωραφάς, και εγώ ως γενικός γραμματέας της δικού σας επιτροπής, την οποία συνάντηση συνέβαλε και έγινε, ήταν και παρόν, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, τον οποίο ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε οποιοδήποτε άλλο βουλευτή μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των επιστημονικών φορέων και των υπουργείων. Εμείς η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια αρκετά μεγάλη ατζέντα,
0: ναι,
2: που δεν περιορίστηκε, κύριε Αργυράκη, μόνο στο κτηματολόγιο.
0: Ναι. Κάντε μου τη χάρη, κάντε μου.
2: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να διακόψουμε για λίγο, να πάμε στη Βουλή, είναι στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Και σας παρακαλώ, έτσι, δώστε μου το χρόνο για να ακούσουμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει, ωστόσο, να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας. Φαντάζομαι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι στην δευτερολογία σας θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνατε εσείς διαφορετικό για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες δεν έχετε καν μπει στον κόπο να κοστολογήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω προσεκτικά για να μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω και επί συγκεκριμένων προτάσεων και με συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος, το δυσεόρατο κόστος όλων των προτάσεων που κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος που επιβάλλουν η σημασία και η σπουδαιότητα του ίδιου του προβλήματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το ελληνικό κοινοβούλιο, στο βήμα του οποίου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Έκανε μία αναφορά ευρύτατη για το θέμα που είναι σήμερα στην επικαιρότητα, με τις τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγκης.

0: Νέστορα, νομίζω δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα δημοκρατικό που να μην συμφωνεί ότι αυτή είναι η απάντηση σε περίοδο δημοκρατίας στους τρομοκράτες. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Κουμπενάκη, επειδή καμιά φορά τα πράγματα αστάθμητοι παράγοντες τα κανονίζουν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε, θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να δούμε και να σχολιάσουμε αυτό το σημαντικό θέμα, αλλά κυρίως να μάθουμε από τον κύριο Κουμπενάκη ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου στο αίτημα να δοθεί παράταση. Σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συλλήψεις που έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της επιχείρησης από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο εξάρθρωσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Στα Χανιά εντοπίστηκε και συνελήφθη ωστόσο γυναίκα στο πλαίσιο της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις. Η γυναίκα φέρεται να προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και να είχε ενεργό δράση. Δύο άντρες επίσης συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, τμήμα του ΒΟΑΚ. Παράταση στην ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος με νέα ημερομηνία την 30 Οκτωβρίου του 2027. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη συμβολή της οδού Μονής Καρδιωτήσης με τηλεφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ένας άστεγος έχει εγκαταστήσει πρόχειρο κατάλημα πάνω στο πεζοδρόμιο. Ένας λαγοκέφαλος μήκους περίπου 60 εκατοστών εντοπίστηκε στην παραλία της Βαγιάς στον Δήμο Μαλεβιζίου. Δρομολογείται η απομάκρυνσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε αναμονή οικοδομικών αδειών παραμένουν εδώ και μήνες οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Άγιο Νικόλαο με συνέπεια να καθυστερούν επενδύσεις και να προκαλείται σοβαρή οικονομική ζημιά. Λίγη ισχύ των παλαιών ελληνικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων από τις 3 Αυγούστου. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι παλιές δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κουμπενάκη. Κύριε Κουμπενάκη, ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε, πάντα δίνουμε προτεραιότητα στις εξελίξεις, στις σημαντικές. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Καταρχάς, αυτό που μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στο θέμα του κτηματολογίου, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, είναι αυτό που βιώνετε κι εσείς και ο υπόλοιπος κόσμος βέβαια που ταλαιπωρείται. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό το θέμα, τι απάντησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου?
1: Η απάντηση που δόθηκε είναι αυτή που είχε δοθεί και από τον πρόεδρο της Ελληνικού Κτηματολόγιου,
0: ναι,
1: ότι παρόλο που θα υπήρχε η πολιτική κατανόηση mm-hmm. των δυσκολιών, των αντικειμενικών δυσκολιών, mm-hmm. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι mm-hmm. Όχι μόνο στο κτηματολόγιο. Ναι. Είχαμε κάποιες απαντήσεις οι οποίες μπορεί να μην μας χαροποίησαν, αλλά ξέρετε, είναι προτιμότερο να, τουλάχιστον πήραμε απαντήσεις στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά χωροταξικά που είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι χρόνοι θα ακολουθηθούν με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις. Μέχρι και προχθές που έγινε η συνάντηση, η ελληνική πολιτεία δεν είχε κάποια επίσημη,
0: ναι,
1: απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: για την παράταση αυτών των συγκεκριμένων προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί,
0: μάλιστα,
1: στο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Μας απάντησαν με ειλικρίνεια.
0: Μα ναι, αλλά
1: δεν
0: και εμείς...
1: η απάντηση, δεν μας έκανε,
0: μα μισό λεπτό, αλλά, μα μισό λεπτό.
1: Μας απαντήσαν...
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εγώ αποδέχομαι και βέβαια θα μου πείτε εμένα τι μου το λέτε, κύριε Αργυράκη. Εγώ μαζί σας είμαι. Το λέω για να γίνει κατανοητό ότι, ξέρετε, στο δίλημα που μπαίνει από την πλευρά των ανθρώπων που είναι στις θέσεις ευθύνης, ότι, ξέρετε, είναι στο ταμείο τάδε και αν τυχόν εμείς δώσουμε παράταση θα μας ζητήσουν τα χρήματα πίσω, παραθέτουμε το άλλο δίλημα. Εάν δεν δώσετε παράταση και συνεχίσετε με αυτή την ξεροκεφαλιά, ένα σημαντικό ποσοστό των ακροατών που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα θα χάσει την περιουσία του, γιατί δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουμπενάκη? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό να εκπονήσουν αυτό το σημαντικό

0: όνομα που ακούγει στο όνομα κτηματολόγιο δεν το έκαναν σωστά. Είναι έτσι?
1: Αν μου
0: επιτρέπετε. Βέβαια, σας είπα γιατί. Βεβαίως σας επιτρέπω και γι' αυτό είστε εδώ.
1: Ναι. Να ελαφρώς τροποποιήσω αυτό που μόλις είπατε.
0: Ναι.
1: Σήμερα που συζητάμε, μετά από ένα χρόνο, μπορεί να ισχύει 100% αυτό που είπατε. Δεν θα την απολέσουν την ιδιοκτησία τους, όμως, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό, το κόστος για να την εγγράψουν στα ψηφιακά εργαλεία του κράτους, βλέπε ελληνικό κτηματολόγιο, θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή θα δαπανίσουν με τις οριστικές εγγραφές και την ανάρτησή τους, η οριστική εγγραφή και η ανάρτηση μιας περιοχής που ολοκληρώνει την κτηματογράφηση δεν είναι τελεσίδικη.
0: Μα τι αλλάζει? Μισό λεπτό. Πάμε από την αρχή.
1: Όμως,
0: μισό λεπτό. Ναι. Μα θέλω να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Mm-hmm. Ο Αργυράκης ο Μανώλης έχει στη Βιάνο, στην κορυφή του λόφου, μία έκταση με 50 ρίζες ελιές. Για λόγους ανεξάρτητους από αυτόν, δεν κατάφερε να το εγγράψει στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο θα αναρτηθεί, βέβαια είπα περιοχή Βιάνου, δεν είναι για τη Βιάνου, να πω περιοχή Χερσονήσου, περιοχή Μαλεβιζίου ή η δήμη που είναι περιμετρικά του Δήμου Ηρακλείου, για να είμαστε ακριβείς, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει. Σε μια περιοχή λοιπόν ενός λόφου του Δήμου Χερσονήσου υπάρχει ένα ακίνητο 50 ρίζες ελιές που δεν κατάφερε να το εγγράψει στο κτηματολόγιο για λόγους πολλούς. Θα σας εξηγήσω μετά. Όταν θα γίνει η ανάρτηση 27 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σε 17 μέρες από σήμερα, το ακίνητο αυτό δεν θα ανήκει στον Αργυράκη. Σωστό? Έχετε μια δυσκολία να μου απαντήσετε. Γιατί?
1: Ναι.
0: Λέω, 17 Ιουλίου, 27 Ιουλίου που θα γίνει η ανάρτηση στο κτηματολόγιο, το ακίνητο αυτό δεν θα ανήκει στον Αργυράκη. Σωστό?
1: Όχι, μου δίνετε λίγο το λόγο, κύριε Αργυράκη.
0: Βέβαια, ερώτημα έκαμε.
1: 27 Ιουλίου είναι η προθεσμία, τώρα έχουμε την προανάρτηση. Έως τις 27 Εβδόμου, με μια σιωπηρή παράταση, το έχουμε ξαναπεί από τη φιλόξενη εκπομπή σας, σιωπηρή περίπου 10-15 ημερών, δηλαδή θα πάμε λίγο πριν το 15 Αύγουστο, μπορούν να γίνουν αιτήματα διόρθωσης που, όπως έχουμε πει στην εκπομπή σας,
0: ναι,
1: ήταν πολλά αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Αιτήματα διόρθωσης. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έως και σήμερα,
0: ναι,
1: είναι αρκετοί. Για λόγους που δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε ούτε εγώ ούτε εσείς. Δεν έχουν προσέλθει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ιδιοκτησία τους. Κρατήστε το αυτό. Α. Και Β. Ένα ακόμα μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Περιεκκλημισή. Που προσήλθαν, υποβάλαν και στην ανάρτηση του που έγινε πριν κάποιο σύντομο.
0: Ναι.
1: Περίπου, είδαν σφάλματα χονδροειδή, μεγάλα, μικρά, μεσαία.
0: Ωραία.
1: Αυτά για αυτούς που δεν έχουν προσέλθει δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Ωραία.
1: Για αυτούς που προσήλθαν, δήλωσαν τα εμπράγματα δικαιώματά τους στο ελληνικό κτηματολόγιο, έγινε η ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν αρκετά σφάλματα. Έχουμε πει ότι το περιθώριο το χρονικό που είναι το 27 Ιουλίου με τη σιωπηρή παράταση των 15 ημερών είναι αρκετά στενό χρονικά.
0: Σωστό.
1: Παρέρχεται αυτή η ημερομηνία, παρέρχεται, έχουμε πιάσει Αύγουστο και τη σιωπηρή παράταση, τι γίνεται από εκεί και μετά. Οι πολίτες που κατάφεραν σε αυτό το πολύ πολύ πιεσμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν τα αιτήματα διόρθωσης.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν,
0: ναι,
1: τα αιτήματα,
0: ναι,
1: διόρθωσης, και οι πολίτες που δεν δήλωσαν καθόλου την ιδιοκτησία τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί και οι τρεις και οι τρεις αυτές περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχει τέταρτη, τέλος του έτους, στους δήμους αυτούς που αναφέρατε πριν, θα γίνει η οριστική ανάρτηση.
0: Ωραία.
1: Θα περάσουμε δηλαδή σε εγγραφές.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτοί που δεν δήλωσαν,
0: ναι,
1: την περιουσία τους,

0: μας λυπεί,
1: ναι,
0: δεν θα δουν την εγγραφή απαραίτητα διεκπεραιωμένη,
1: ναι,
0: ότι η διόρθωσή τους έχει, δηλαδή θα, δεν θα δουν απαραίτητα τα σφάλματα διορθωμένα,
1: ναι,
0: αλλά θα δουν στο φύλλο, στο ακινήτου,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει αίτημα διόρθωσης,
1: ωραία,
0: το οποίο θα επεξεργαστεί εντός του 27.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτές οι τρεις περιπτώσεις θα έχουμε.
1: Δώστε μου το χρόνο να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος μου θέλει να παρέμβει, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά είναι πάρα πολλοί ακροατές. Οι συνεργάτες μου έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο, μας παίρνει από το Ρέθυμνο, αν είμαι σωστά ενημερωμένος. Για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι το
1: ναι, ναι, ναι. Κρίση, περιμένετε.
0: Αλλά...
1: Όχι, να ακούσουμε τον ακροατή, δεν τα πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την προθεσμία. Στο Ηράκλειο είναι 27 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
2: Το Ρέθυμνο, γιατί έχει λήξει 6 Ιουλίου.
1: Έληξε 6 Ιουλίου και δόθηκε μάλιστα και μία παράταση μιας εβδομάδας, διότι οι προθεσμίες ήταν διαφορετικές, δεν ήταν το ίδιο. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα στο Ρέθυμνο.
2: Ωραία, το... σήμερα πήρα λοιπόν και ισχύει η εβδομάδα λοιπόν. Γιατί μου είπανε όχι τέλος.
1: Όχι, 6 Ιουλίου ήταν το τέλος της εβδομάδας. Το 6 Ιουλίου ήταν μετά την παράταση μιας εβδομάδας που δόθηκε, γιατί είχε τεθεί το σύστημα, είχε δηλειτουργία μια εβδομάδα και αυτή τη δηλειτουργία μιας εβδομάδος την έδωσαν παράταση μέχρι 6 Ιουλίου. Γι' αυτό είπα ότι δόθηκε παράταση μέχρι τις 6 Ιουλίου. Κανονικά ήταν νωρίτερα.
2: Οπότε εμείς πάμε πού τώρα.
1: Εσείς θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπετε. Θα πρέπει να περιμένετε, κύριε Κουμπενάκη, πείτε το εσύ, να μην το πω εγώ και κάνω λάθος. Πρέπει να κινηθούν πλέον.
0: Θα περιμένει ο κύριος την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή την ανάρτηση των οριστικών πινάκων εγγραφών.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί μετά, για το ακίνητο ή τα ακίνητά του,
1: mm-hmm,
0: να ακολουθήσει τις διαδικασίες που θα του υποδείξουν συνάδελφοι της περιοχής του και νομικοί του Ρεθύμνου,
1: ναι,
0: ώστε να υποβάλει ένσταση και το ακίνητο που θα...
1: Μέσω δικαστηρίου θα γίνει αυτό, μέσω, ναι, δικαστηρίου
0: θα
1: πλέον.
0: Θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη,
1: έτσι,
0: αγνώστου, όχι ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, αγνώστου ιδιοκτήτη.
0: Αγνώστου.
1: Ναι.
0: Να περιέλθει πάλι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον ακροατή.
0: Να περιέλθει ως προς το κτηματολόγιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παιδιά, μην μου στείλετε όμως πολλούς ακροατές, γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε. Για πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Ακροάτρια, καλημέρα σας.
3: Με ακούτε?
1: Πολύ καθαρά.
3: Λοιπόν, κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε να μιλήσω.
1: Πείτε μου.
3: Έχω κι εγώ πολύ φοβερό πρόβλημα με το κτηματολόγιο, περίπου σε 4 κομμάτια γης,
1: ναι,
3: τα οποία πήρα μηχανικό και μου έβγαλε συντεταγμένες.
1: Μάλιστα.
3: Διότι αυτή ήταν κληρονομιά από τον πατέρα μου.
1: Mm-hmm.
3: Και τότε που κάναμε τα συμβόλαια το 88, 4 αδέρφια.
1: Ναι.
3: Γράψαμε αυτά που έγραφε το χαρτί του πατέρα μας.
1: Σωστό.
3: Μετά όμως εγώ το Ε9 μου,
1: ναι,
3: το διόρθωσα το 2020.
1: Ναι.
3: Και έβαλα τα κανονικά μέτρα, γιατί ήδη είχα πάρει πάλι μηχανικό και είχα μετρήσει. Στο κτηματολόγιο έκανα το ίδιο με συντεταγμένες. Σε ένα κομμάτι αποκλειστικά, το οποίο επιμένω σε αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
3: διότι ο πατέρας μου σκοτώθηκε σε αυτό το δρόμο,
1: mm-hmm,
3: για να το κατεβάσει στην παραλία, που είναι αναξιοποίητη χρόνια, και έχω χάσει τον πατέρα μου 45 χρόνια που δούλευε στη Μόμα, και είναι ένα μεγάλο κομμάτι, 8 στρέμματα, και έχουμε και τα 4 αδέρφια. Αυτή τη στιγμή στο μερίδιο το δικό μου,
1: ναι,
3: έχουν βάλει τον αδερφό μου. Τι θέλουν να κάνω, να σκοτωθώ τώρα με τον αδερφό μου, να πάω στα δικαστήρια? Έκανε η κόρη μου ένσταση, δεν έχουν απαντήσει τίποτα.
1: Ναι.
3: Όπως και στα άλλα κομμάτια δεν έχουν απαντήσει.
1: Ναι. Μα αυτό...
3: Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, είναι
1: ακούστε
3: στην περιοχή
1: το.
3: Αγίου Νικολάου.
1: Να σας πω. Αυτό έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει, ναι, να γίνει, να κάνετε ένσταση, να,
3: ναι,
1: προσκομίσει.
3: Δεν μας έχουν απαντήσει τίποτα.
1: Μα δεν απαντούν, δεν απαντούν. Θα πρέπει να κρυθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να περιμένετε. Με την ανάρτηση που θα γίνει θα δείτε σε ποιον έχει κατοχυρωθεί το ακίνητο.
3: Στον Άγιο Νικόλαο δεν,
1: ακούστε,
3: έχει γίνει ανάρτηση ακόμα.
1: Α, δεν ξέρω τώρα τις περιοχές.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή η κόρη μου,
1: ακούστε,
3: μπαίνει,
1: δεν ξέρω
3: μπαίνει
1: τις...
3: στην εφαρμογή,
1: ναι,
3: και βλέπει ότι ακόμα,
1: ακούστε,
3: υπάρχει εκεί ο αδερφός,
1: ακούστε,
3: μου,
1: ακούστε, ακούστε,
3: στο κομμάτι μου.
1: Όποιος έχει εμφανίσει τους πιο ισχυρούς τίτλους, αυτούς έχει κατοχυρωθεί. Εάν έχετε οποιαδήποτε ένσταση, θα πρέπει να πάτε

0: κάποιον ειδικό, δηλαδή είτε δικηγόρο είτε μηχανικό να το συζητήσετε, μάλλον δικηγόρο, αφού είναι νομικό το θέμα, έχει να κάνει με τίτλους ιδιοκτησίας, ο οποίος θα σας κατευθύνει. Γιατί ό,τι και να σας πούμε εμείς, δεν είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να δούμε καταρχάς πότε έληξε η προθεσμία στον Άγιο Νικόλαο στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν τα θυμόμαστε. Πρέπει να πάτε εκεί, να μιλήσετε με κάποιο νομικό και εκείνος θα σας δώσει τις κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Παλαιό, είναι η πόλη του Αγίου Νικολάου ήταν στην δημοτογράφηση του 19.
0: Του 19.
1: Είχαμε την διεύση των Ηρακλείου.
0: Ναι. Του ωραία. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Διότι εδώ, Δημήτρη, δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλους ακροατές. Δεν γίνεται να ακούσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί δεν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, να πούμε δηλαδή τι γίνεται στη μία περίπτωση. Ναι, όλοι έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Εγώ θέλω να μιλήσουμε γενικά. Το γενικό είναι ότι 27 Ιουλίου λήγει προθεσμία. Ένα το κρατούμενο. Θα δοθεί μια σιωπηλή παράταση. Μέχρι πότε λεπτά. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Να το περιμένουμε αυτό.
1: Ναι. Εγώ θα σας μεταφέρω αυτό που άκουσα με τα αυτιά μου,
0: ναι,
1: τον πρόεδρο της Ελληνικού Φθηματολογίου.
0: 10-15 μέρες.
1: Για περίπου 10-15 ημέρες.
0: Πείτε
1: μου. Δηλαδή το πάει λίγο πριν το 15.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Δεν φτάνει ούτε για πλάκα. Δεν φτάνει ούτε για πλάκα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Ακούστε με κάτι, γιατί είμαστε πολύ εκνευρισμένοι με όλη αυτή την αδιαφορία, θα την πω εγώ. Όταν πηγαίνει ένας πολίτης και κάνει πώς το λένε αυτό, τοπογραφικό, πηγαίνει, το προσκομίζει, το καταθέτει και τα λοιπά, είναι δυνατόν το χτηματολόγιο να λέει ότι το ακίνητο αυτό δεν ανεβρέθη? Συγγνώμη, είναι δυνατόν να το λέει αυτό? Πείτε μου.
1: Όχι, είναι.
0: Πείτε μου, αυτό σημαίνει ότι, ακούστε λίγο, ανειδίκευτος εργάτης ανέλαβε να κάνει τη δουλειά αυτή. Αυτό σημαίνει ότι, πώς να το πω, πρέπει να πάνε και να αποζημιώσουν τον πολίτη αυτό που έχουν και το θράσος. Να λένε, έλα αγαπητέ πολίτη να δώσεις 5 ευρώ για να το ξαναεξετάσω. Αυτό είναι θράσος. Αυτό είναι... Δεν βρίσκω λέξη να πω. Είναι θρασίτατη ενέργεια. Και προσέξτε, να πληρώσουμε δικηγόρο, να πληρώσουμε τεχνικό για να πάμε να αποδείξουμε, επειδή αυτοί είναι ανίκανοι και δεν ξέρουν να βάλουν τις συντεταγμένες που γράφει το τοπογραφικό για να βρουν το ακίνητο του Κώστα, του Γιώργη, του Μανώλη. Έχω δίκιο?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείτε όμως ο κόσμος.
1: Δεν
0: δικαιολογείται.
1: Θα καταλάβετε όμως, ότι θα καταλάβετε κι εσείς εμένα, ότι το συγκεκριμένο που συζητούμε τώρα,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να το απαντήσει ένας εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.
0: Α, ναι. Πού να τον βρω όμως. Εγώ το έχω ζητήσει.
1: Για λογαριασμό, το αντιλαμβάνεστε.
0: Το αντιλαμβάνομαι και λυπάμαι τώρα που σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά ξέρετε, προσπαθώ, βρε παιδί μου, να βρούμε μία λύση, γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Και ξέρετε τι ζήτησαν από τον άνθρωπο αυτόν? Ξέρετε τι του ζήτησαν? Του ζήτησαν, λέει, θέαση. Έμπαθα και αυτή τη λέξη, δεν την ήξερα. Ξέρετε εσείς τι
1: σημαίνει. Έβαλε με σύγχρονο τοπογραφικό.
0: Ακριβώς.
1: Αντί να το επαναυποβάλει, το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, του ζήτησαν θέαση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Δόσεις ιδιοκτησίας που είναι.
0: Ακούστε λίγο. Όχι τηλεθέαση. Θέαση. Θέαση. Και προσέξτε κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ένας πολίτης να πηγαίνει στο χτηματολόγιο, να καταθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, συμβόλαιο, και να πηγαίνει κάποιος άλλος που φέρνει δύο μαρτύρους και κάνουν ένορκη κατάθεση και να μετράει η ένορκη κατάθεση και όχι το συμβόλαιο? Μα είμαστε σοβαροί? Αυτή είναι επικίνδυνη.
1: Όπως το ακούω ως μηχανικός και 27 έτη πλέον δραστηριότητας, σε πρώτη φάση λέω ότι είναι απαράδεκτο να προκληθεί το τάδε δικαίωμα. Όμως,
0: είναι φοβερό.
1: Πολύ γρήγορα,
0: ναι,
1: μπορώ πολύ εύκολα, γι' αυτό μερικές φορές, ξέρετε, είναι οι περιπτώσεις, μπορώ πολύ εύκολα να σας δώσω ένα

0: υποθετικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα συμβόλαιο, ένα στρέμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο περιγράφει, όπως γινόταν παλιά, ένα τοπονύμιο.
1: Ναι.
0: Μια περιοχή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και υποβάλλω ένα εντοπισμό, είτε τοπογραφικό είτε μια, ένα εντοπισμό
1: από
0: το,
1: ναι,
0: αυτό το στρέμμα.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν ο μελετητής και κουμπώνει και τους γύρω.
1: Ναι.
0: Ας υποθέσουμε ότι οι γύρω έχουν υποβάλει.
1: Ναι.
0: Το κουμπώνει λοιπόν και ο χώρος που μένει,
1: ναι,
0: έχει εμπαδό 3,5 στρέμμα.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν ένας άλλος ιδιοκτήτης,
1: ναι,
0: υποβάλλει ένα εμπαδό κοντά στα 3,5 στρέμματα που είναι το ένα από μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπόλοιπους. Τα λέω απλοϊκά, δεν τα λέω πολύ.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά κάνετε.
0: Τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Με την επικαλούμενη στη χρυσή εκκλησία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: το τρέχον,
1: ναι,
0: τον ενέα και μια ένορκη βεβαίωση. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι το πιο πιθανό,
1: όχι,
0: από το παράδειγμα που δίνεται. Ο κληρονόμος αυτού, ναι, του τίτλου,
1: ναι,
0: να μην ήταν σίγουρος που ήταν,
1: ωραία,
0: το ακίνητο του πατέρα,
1: ωραία,
0: του ή της μητέρας του,
1: ωραία,
0: και να έβαλε κάπου εκεί.
1: Ωραία.
0: Θα ακούστε, μπορούσε να συμβεί.
1: Ωραία, θα μπορούσε, θα μπορούσε, αλλά δεν λέω γι' αυτό εγώ. Δεν λέω, είναι εντάξει.
0: Έτσι.
1: Να, ναι, ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι, ναι, άλλο. Κάτι άλλο για να μας ακούει, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Messenger κτλ. Ακούστε λίγο.
0: Γιατί ο μελετητής θα κουμπώσει αυτόν που κουμπώνει και τον εμπαδό.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ τώρα. Γιατί είναι σημαντικό.
0: Γιατί δεν έχει τον ιδιοκτήτη απέναντί του μελετητή.
1: Ωραία.
0: Έχει μόνο χαρτιά.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά μην τον
1: πάμε. Μην τον πυροβολούμε. Μην τον πυροβολούμε, ναι, λέτε. Ναι, αλλά πυροβολούμε τον πολίτη όμως. Και αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, μην πυροβολούμε.
0: Δεν θα τον πυροβολήσουμε. Στην πυρά είπα να
1: μην τον πάμε. Στην πυρά. Όχι, στην πυρά δεν τον πάμε. Ακούστε λίγο τώρα. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν θα μπορούσε η πολιτεία να πει, ρε παιδί μου, το πώς το λένε, η προθεσμία λήγει 27 Ιουλίου. Ο Αργυράκης όμως και ο Κουμπενάκης που ήρθανε και κάνανε τις δηλώσεις, αλλά για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους δεν έχουν καταγραφεί σωστά, θα έχουν τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, μέχρι τέλος του χρόνου να έρθουν, να μας προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, να μας φέρουν καινούργια τοπογραφικά, να έρθουν εδώ να κάνουμε τις διορθώσεις. Γιατί το κάνει, αφού εμείς έχουμε κάνει.
0: Αυτός,
1: ναι, έχουμε κάνει τις ενέργειες. Καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Αυτός κοντά στις το μόνο στο χρόνο. Λέει, θα γυρίσουμε πάλι. Η απάντηση που θα σας δώσω θα είναι αυτή που θα μας γυρίσει πίσω στην αρχική μου τοποθέτηση του 31/12 του 26 του Ταμείου Ανάκαμψης, διότι ο μελετητής,
1: ναι,
0: με ό,τι έχουμε πει, μην τα επαναλάβουμε,
1: ναι,
0: θέλει και 2-2,5 μήνες να φτιάξει τους οριστικούς του πίνακες.
1: Ωραία.
0: Οπότε αν δεχτεί,
1: ωραία,
0: μια τελευταία διόρθωση Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μετά,
1: ωραία,
0: δεν προλαβαίνει.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο τώρα. Ακούστε με λίγο. Θέλω να μου απαντήσετε.
0: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, ναι, μα το καταλαβαίνω. Μία ερώτηση ακόμα. Μία ερώτηση.
0: Πόσες θέλετε, κύριε
1: Αργυράκη. Ήρθε η πολιτεία και μας έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για να πάμε να κάνουμε τοπογραφικά σε μια περίοδο COVID, να καταθέσουμε τα σχετικά έγγραφα και τα λοιπά και να δηλώσουμε την περιουσία μας. Τα κάναμε όλα αυτά και μάλιστα με μάσκες και κρατώντας τις αποστάσεις, γιατί έτσι γινόταν τότε στον Εσταυρωμένο. Και μετά μας δίνει μια προθεσμία 2 μηνών και λέει, ελάτε τώρα να δείτε που κάναμε λάθος και τα λοιπά για να το διορθώσουμε. Οι 2 μήνες δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγο. Προσέξτε τώρα, εγώ πηγαίνω στο κτηματολόγιο και κάνω τις ενστάσεις που, για να αποδείξω ότι το χωράφι αυτό είναι δικό μου. Εάν όμως η ένσταση απορριφθεί, εγώ ποτέ το μάθω, αναλαμβάνει την υποχρέωση το κτηματολόγιο να μου στείλει ένα email και να με ενημερώσει για να πάω...
0: Βέβαια.
1: Το βέβαια από πού προκύπτει. Υπόθεση είναι αυτή.
0: Όχι, γιατί είναι και, μπορεί να αλλάζει ο ανάδοχος που επεξεργάζεται την κτηματογράφηση.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένας. Αλλά οι συμβατικές του υποχρεώσεις, ειδικά σε αυτό που συζητάμε ως,
1: ναι,
0: επικοινωνίας,
1: ναι,
0: είναι οι ίδιες

0: Ωραία. Σε όλους τους διαγωνισμούς.
1: Ωραία.
0: Είναι οι ίδιες σε όλους τους διαγωνισμούς.
1: Λοιπόν.
0: Το σας το λέω υπέρ.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Κάνω προσπάθεια εδώ και 15 μέρες να μιλήσω όχι με τον πρόεδρο του χτηματολογίου. Θέλω να μιλήσω με το πολιτικό πρόσωπο του Υπουργείου που έχει κάνει την ανάθεση στον πρόεδρο του χτηματολογίου για να δούμε τη πιθανότητα και τη δυνατότητα μιας παράτασης, διότι διαφορετικά θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Αργυράκη.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε, καμιά φορά στο δημόσιο λόγο προσπαθούμε οι δημοσιογράφοι να αναδείξουμε με αυτό τον τρόπο που το έκανα προηγουμένως και σας έφερα σε δύσκολη θέση για τις ατέλειες του συστήματος. Και ξέρετε, εμείς είμαστε πάντα με τον πολίτη και λέμε, μα γιατί να υποστεί όλο αυτό το πράγμα ο πολίτης, γιατί θα πρέπει να πληρώσει και το 5 ευρώ ανά λάθος όταν δεν φταίει ο πολίτης και φταίει η εταιρεία που έχει αναλάβει να κάνει τη χτηματογράφηση. Γι' αυτό.
0: Και σας διαβεβαιώ ότι και εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο και ναι, κεντρικά αλλά και ειδικά τοπικά ως τμήμα Ανατολικής Κρήτης,
1: ναι,
0: βούλησή μας και όλες οι κινήσεις μας γίνονται και όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε και
1: το
0: όλα
1: ξέρω, το ξέρω,
0: για,
1: το ξέρω, το ξέρω.
0: Ακριβώς για το κοινό καλό όλων.
1: Το ξέρω και το επιβεβαιώνω και ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο επιστημονικός φορέας για να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε όλα. Είπε, λέει, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ότι έγινε μια συζήτηση και συμφώνησαν τα δηληστήρια, έγινε μια συνεννόηση και συμφώνησαν στα τα δηληστήρια να πάνε σε μείωση 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 του λίτρου και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Τι λέω, παιδί μου. Όταν λέει... Βρε εσύ. Όταν λέμε μείωση 10 λεπτών, τι ακριβώς εννοούμε? Επιπίεση τιμής. Γιατί η δυσκολία μας είναι εκεί. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μας δουλεύουν τόσο πολύ που έχουν αποθρασινθεί. Δηλαδή, όταν λέμε θα μειώσουμε την τιμή 10 λεπτά, τι εννοούν ακριβώς? Διότι η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από περίπου ένα μήνα είχε φτάσει τα 114 δολάρια το βαρέλι. 114, προσέξτε σας παρακαλώ, το βαρέλι. Τώρα σήμερα πόσο έχει, βρε Δημήτρη? Πάρε δύο βαρέλια. 75,5 έχει σήμερα. Ωραία. Ποια τιμή? Προσέξτε, τις προηγούμενες μέρες είχε πάει 71-72. Επιπίας τιμής έχει συμφωνηθεί μετά από ένα μήνα, δηλαδή 1,5 μήνα πόσο είναι, να έχουμε μείωση 10 λεπτών. Μα νομίζετε τώρα ότι... Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. 10 λεπτά μείωση. Ακούστε. Και 10 που μας χρωστάνε από το μεταφορικό ισοδύναμο. 20. Πρέπει να δουλεύετε. Ακούστε λίγο. Πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο και να καταλαβαίνουμε πότε μας παίζουν το ταψί και χορεύουμε και πότε λένε αλήθεια. Ακούστε λίγο, εμάς δεν μας δίνουν το μεταφορικό ισοδύναμο, που σημαίνει τι? Ότι ενώ οι Αθηναίοι πληρώνουν τα καύσιμα, ξέρω εγώ, 1,20, εμείς τα πληρώνουμε, 1,20 λέει, άκου τι είπα τώρα, που χάθηκα, 2,20, εμείς τα πληρώνουμε εδώ 2,30, 10 λεπτά παραπάνω το μεταφορικό. Αυτό συμβαίνει. Γιατί, λέει, στην Κρήτη, λέει, είστε πολλοί. Δεν έχουμε τόσα λεφτά να σας δώσουμε μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν έχω. Και πάμε εμείς, του ρωτάμε. Πόσοι θέλετε να μείνουμε στην Κρήτη για να μας δώσετε το μεταφορικό ισοδύναμο? Και εμείς θα κανονίσουμε να διώξουμε τους υπόλοιπους, να τους στείλουμε στην Αθήνα, να τους στείλουμε στην Ήπειρο, να κάτσουμε εδώ οι υπόλοιποι που θα δικαιούμαστε το μεταφορικό ισοδύναμο. Έτσι δεν είναι, βρε Δημήτρη? Έτσι είναι. 10 λεπτά λοιπόν αυτά. Και 10 λεπτά που μας τρώνε τώρα, 20. Μα δεν είναι? Παίρνουμε, σε παρακαλώ. Έχεις αυτά τα σοβαρά ζητήματα και είναι και τα υπόλοιπα μετά που αντιμετωπίζει ο ακροατής που μου στέρνει τώρα 9 μέρες μου στέρνει. Περίμενα να το βρω. 9 μέρες μου στέλνει φωτογραφίες εδώ από την ψαραγορά που λειτουργεί δίπλα από τη μάντρα του Δήμου και μου λένε, κύριε Αργυράκη, μία ημέρα και δεν έχουν έρθει να τα μαζέψουν από εδώ και βρωμάει ο τόπος. Μετά μου ξαναστέλνει τη δεύτερη μέρα, μου στέλνει την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα. Σήμερα είμαστε στην ένατη μέρα, έτσι λέει ο άνθρωπος, και μου στέλνει και τις σχετικές φωτογραφίες. Έχω και βίντεο για όποιον δεν πιστεύει. Και λένε, μα θα έρθουν να μαζέψουν τα απορρίμματα από το χώρο της ψαραγωγής.

0: αγοράς, ψαραγοράς, λαχαναγοράς. Και μου λέει, κύριε Μανώλη, θα αρρωστήσουμε στη λαχαναγορά. Μέσα είναι οι χοντρέμποροι ψαριών, εκεί είναι το βίντεο στη λαχαναγορά δίπλα που σας έστειλα, 20 μέτρα από εκεί που πάνε όλα τα σκουπίδια του Ηρακλείου και είναι 9 μέρες αμάζευτα. Θα το κανονίσουμε, θα βάλουμε μέσον τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, έχουμε το μέσον εκεί, να κανονίσει να έρθει ένα απορριμματοφόρο, βρε παιδί μου, να τα μαζέψει. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε ένα ρουσφέτι. Αν μπορείτε να πάτε εκεί δίπλα στη λαχαναγορά. Σας παρακαλώ. Οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν. Υποφέρουν.
1: Ακούστε, ακούστε. Ναι. Στη λαχαναγορά είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς και αντιμετωπίζουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ακούστε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Θα σας πω. Εμείς θα πάμε να το μαζέψουμε. Έτερον εκάτερον. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή ενημερώνουμε. Εγώ σας λέω ότι μέχρι αύριο θα έχουν μαζευτεί όλα.
0: Ωραία. Αλλά...
1: Αλλά να πούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάνει συνάντηση με τους ανθρώπους της λαχαναγοράς και είπαμε ότι δημιουργούν μια χωματερή μέσα στη λαχαναγορά, ενώ υπάρχουν κάδοι, ενώ υπάρχουν όλα που μαζεύονται οι κάδοι, και δεν είναι αυτή η εικόνα της λαχαναγοράς. Η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι δεν τη δημιουργούμε εμείς, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν από μας κάθε πρωί κατεβάζουν 3 και 4 ώρα το πρωί όλα τα απορρίμματα που έχουν, τα πετάνε μέσα στη λαχαναγορά και γι' αυτό δημιουργείται αυτό. Έχουμε πει λοιπόν ότι θα πρέπει να...
0: Μα μισό λεπτό. Εκεί από ό,τι βλέπω τώρα εγώ στο βίντεο εδώ, είναι κυβότια που έχουν, είχαν μέσα ψάρια,
1: είναι,
0: ξέρετε,
1: μια γωνία,
0: αυτά
1: είναι
0: τα φελιζόλ.
1: Δεν έχω δει το βίντεο.
0: Ναι. Μα εκεί που είστε μάλλον δεν έχετε καλό σήμα, δεν ξέρω, σας ακούω πολύ, με πολύ δυσκολία. Επειδή υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω, γιατί αν μπορούμε να σας πάρουμε κάπου που να έχουμε καλύτερη έτσι επικοινωνία, να μην αδικούμε τους ακροατές που προσπαθούν να ακούσουν τι λέτε, να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια λύση, βρε παιδί μου, γιατί δεν είναι σωστό τώρα. Ο Γιώργος εδώ, ο καημένος, ο οποίος μου στέλνει βίντεο και μου λέει, έχω κουραστεί να περιμένω κάποιον να περάσει να τα πάρει, αλλά από ό,τι βλέπω εγώ εδώ είναι αυτά τα τελάρα, καφάσια, πώς τα λένε δεν ξέρω, που είναι από φελιζόλ για να κρατάνε το ψάρι σε μία θερμοκρασία. Και αυτά τα καφάσια έχουν πετάξει. Εάν τα βγάζει ο χονδρέμπορος, δεν τα κάνει. Τα πάρει σπίτι του. Κάπου πρέπει να τα αφήσει. Γιατί δεν πάμε εκεί ένα κάδο απορριμμάτων για να τα πετάνε μέσα? Γιατί είναι όλα χύμα. Όχι, υπάρχει κάδος από ό,τι βλέπω. Υπάρχει κάδος. Έχει πόσους κάδους είναι? Είναι ένας, δύο κάδοι, αλλά είναι γεμάτα όλα. Έχουμε τρεις κάδοι είναι. Έχω τον αντιδήμαρχο. Πού είναι ο αντιδήμαρχος? Μα, βρε παιδιά, γιατί έπεσε η γραμμή? Για πάμε να ξαναμιλήσουμε μαζί του, σας παρακαλώ. Λοιπόν, να τον πάρουμε τον αντιδήμαρχο στο κινητό, θα προτιμούσα. Στο κινητό που να μπορεί να μετακινηθεί και να έχει καλύτερο σήμα. Γιατί η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Αν μπορεί λοιπόν, θα τον παρακαλέσουμε να πάει. Μα πού το βρε παιδιά, γρήγορα, γιατί έχουμε και άλλες υποχρεώσεις και έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. 10 λεπτά. Αλλιώς, λοιπόν, κύριε Τσαγκαράκη, μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, είναι βεβαίως. Είναι λοιπόν τελάρα από φελιζόλ που προφανώς...
1: Ακούστε να σας εξηγήσω λοιπόν. Να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Μ' ακούτε?
0: Βέβαια σας ακούω.
1: Νόμιζα ότι...
0: Όχι, σας ακούω.
1: Δεν ακούγατε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάνει συνάντηση με τους εκπροσώπους των καταστημάτων της λαχαναγοράς.
0: Ναι.
1: που τους έχουμε πει ότι εμείς, αυτό έχει ξανασυμβεί. Έχουμε πάει και τα έχουμε καθαρίσει.
0: Ωραία.
1: Δεν καθαρίζονται στην λαχαναγορά. Δεν είναι ότι δεν καθαρίζει κάτι. Είναι μια χωματερή που δημιουργείται σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανονικά τίποτα. Δεν θα έπρεπε να πεθάνε εκεί. Είναι μια σημεία. Τους λέμε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Που υπάρχουν κάδοι και εμείς ερχόμαστε που καθαρίζουμε.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Η απάντηση είναι ότι αυτά τα σκουπίδια δεν πεθούνται από τους ανθρώπους της λαχαναγοράς, αλλά αυτοί που αγοράζουν οι πελάτες.
0: Ωραία, ακούστε λίγο, ένα λεπτό. Κάθε, ακούστε με λίγο.
1: Ώρα και στις 4.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω και θα σας πω τι έχουμε κάνει. Το βράδυ στις 3 η ώρα και στις 4 που έρχονται να ψωνίσουν από τους ανθρώπους αυτούς, πρώτα πάνε και αδειάζουν το αμάξι τους εκεί και μετά πάνε και ψωνίζουν.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ωραία.
1: Των ανθρώπων της λαχαναγοράς.
0: Υπάρχει κάμερα εκεί, μπορούμε να πιάσουμε τον Αργυράκη που πάει και να αποθέτει εκεί τα σκουπίδια, να του δώσουμε ένα πρόστιμο να μην το ξανακάνει. Μπορούμε να βρούμε μία λύση.
1: Ξέρω.
0: Και ξέρετε κάτι άλλο.
1: Ακούστε, καλέ,
0: ακούστε. Ακούστε.
1: Ναι,
0: 9 μέρες έχει να περάσει το απορριμματοφόρο. Καταλάβατε.
1: Αυτό, προσέξτε, επειδή αυτό δημιουργείται σε ταχτά χρονικά διαστήματα.
0: Ναι, αλλά 9 μέρες. Κάθε πότε γίνεται η αποκομιδή. 9 μέρες δεν είναι πολύ.
1: Αν μας είχαν ενημερώσει θα ερχόμασταν.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν.
1: Εγώ την άλλη μέρα θα δώσω.
0: Ακούστε λίγο.
1: Λέω ότι αύριο, αύριο θα έχει
0: καταστεί. Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή, ακούστε, δεν μας ακούει κανείς.
1: Δεν είναι πρόβλημα για μας.
0: Ακούστε.
1: Αλλά θέλω να πω, κύριε Αντιράκη, την οτροπία μας.
0: Ωραία.
1: Τα 50 μέτρα πιο κάτω,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος αυτός που φέρνει από το κατάστημά του τα
0: ωραία,
1: πράγματα
0: ωραία,
1: εκεί,
0: ωραία,
1: θα
0: ακούστε,
1: μπορούσε να τα πετάξει δωρεάν.
0: Τώρα που δεν...
1: Και τα πετάει 50 μέτρα από πάνω στη λαχαναγορά μέσα.
0: Τώρα που δεν μας ακούει κανείς, είμαστε οι δυο μας. Μπορείτε να κάνετε το ρουσφέτι αυτό, να πάρετε τα σκουπίδια να μην υπάρχουν εκεί. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε.
1: Μέχρι αύριο θα έχει καθαριστεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε μέχρι το Ίνι. Πάμε μέχρι το Ίνι. Έκλεισε. Ποιος έκλεισε? Ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος? Να τον ξαναπάρουμε. Για να δούμε τι γίνεται εκεί στο Ίνι. Μάθαμε. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Να μάθουμε αν έχουμε. Μαθαίνουμε ότι στο Ίνι έχουμε φωτιά. Δεν ξέρουμε αν είναι μεγάλη, μικρή. Αν ξέρουμε αν απειλούνται περιουσίες. Αν μπορούμε. Γιατί ο πρόεδρος είναι στην πρώτη γραμμή. Τον έχουμε. Κύριε πρόεδρε, είναι ο κύριος. Ποιος είναι? Είστε ο κύριος Κυριακάκης ο Μανώλης?
2: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε φωτιά σε ποια περιοχή?
2: Είναι στην είσοδο του Ηλίου, όπως ερχόμαστε από το Χινιά.
0: Ναι, μεγάλη φωτιά.
2: Ήταν μεγάλη, τώρα έχει περιοριστεί.
0: Ναι.
2: Έχει περιοριστεί και ο Ζέστος, ήταν οι δυνάμεις αμέσως.
0: Ναι.
2: Έχουν καεί κάποια λεόμετρα.
0: Ναι.
2: Και κάποια καλάμια στο Ριάκι.
0: Οπότε, άρα λοιπόν προλάβαμε τα χειρότερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είναι ελεγχόμενοι.
0: Πολύ ωραία.
2: Στιγμής,
0: ναι.
2: Με τα φιλικά, είμαστε σε ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Πολύ ωραία, κύριε πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την εικόνα που μας έδωσε στην καλημέρα μου στο Ίνι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με την πρώην υπουργό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις.

0: να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Εσύ.
2: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε για διάφορα θέματα και ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε να αναδείξουμε τον όγκο των ζητημάτων που υπάρχουν. Μου γράφουν για τις κακοτεχνίες, μου γράφουν, τι να σας πω, γίνεται ένας πανικός εδώ, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που μου γράφει εδώ ο αγαπητός Νίκος και μου λέει: κύριε Αργυράκη, εδώ και ένα μήνα είχαν κλειστεί την Δημοκρατίας και έκαναν έργα. Και έκαναν τα έργα εκεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το σκάψιμο και να βάλει ΔΕΙΑΙ το δίκτυο ίδρευσης, τι έκαναν δεν ξέρω. Με το που τελείωσε το έργο και κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Δόξα σοι ο Θεός», έρχεται ένα άλλο συνεργείο και αρχίζει και σκάβει δίπλα σε αυτό που έφτιαξε ο εργολάβος της ΔΕΙΑΙ και μου λέει «Μα μια συνεννόηση με το Δήμο δεν υπάρχει, κλείνουν τόσες μέρες τους δρόμους και δεν φροντίζει να σκάβει ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη, έχει διαλυθεί η πόλη, δεν το καταλαβαίνουν». Νίκο, εγώ το είπα. Τι να σου πω τώρα. Πάμε να ακούσουμε και τον ακροατή. Από πού μας παίρνει? Από τη Βιάνο. Έχει προτεραιότητα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
6: Καλή σας μέρα.
7: Προσπαθούσα από μέρες να σας βρω, αλλά ο χρόνος σας τον είχαν κάποιοι άλλοι πάρει. Να σας πω το θέμα μόνο.
6: Ναι.
7: Εντάχει.
6: Ναι.
7: Κοιτάξτε, υπήρχε κάποτε μια γραμμή από το Κτέλλα Σιθίου,
6: ναι,
7: το οποίο πέρναγε από τον κεντρικό άξονα της Βιάνου και, ναι, πήγαινε μέχρι Ηράκλειο.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτό τώρα και περίπου ένα μήνα, ναι, έχει σταματήσει.
6: Δηλαδή, μισό λεπτό.
7: Ναι.
6: Το λεωφορείο από πού ξεκινούσε?
7: Από την Ιεράπετρα.
6: Ερχόταν η Ιεράπετρα, πήγαινε όλα, ναι, τα χωριά, τα παραλιακά, όλα τα χωριά.
7: Όχι, τα παραλιακά. Από Μύρτο. Ναι, από Μύρτο.
6: Από το Μύρτο ανέβαινε, ναι, πάνω Βιάνο.
7: Ναι, έφτανε,
6: σωστό.
7: Μπράβο, ακριβώς.
6: Και ερχότανε. Ναι. Και τώρα γιατί το καταργήσε?
7: Πού να το ξέρω. Αυτό έγινε περίπου τότε που κλείσανε και τα σχολεία. Και δεν ειδοποίησανε τίποτα. Μιλάμε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρήμωσε η περιοχή μας, αλλά και χωρίς συγκοινωνία. Δηλαδή, ναι, εγώ ήθελα να πάω σε γιατρούς, ναι, στο Ηράκλειο.
6: Εσείς,
7: και το σκέπτομαι τώρα.
6: Εσείς που μένετε.
7: Εγώ μένω στο Βαχό. Είναι ένα χωριουδάκι.
6: Όχι,
7: είναι από τη Βιάνο.
6: Όχι χωριουδάκι. Είναι ένα ωραίο χωριό το Βαχός. Έχουμε έρθει.
7: Είναι
6: μέσα στο πράσινο. Είναι ένα ωραίο χωριό. Έτσι. Και θα παρακαλέσω, επειδή όμως, παιδιά, μπορούμε να βρούμε τον κύριο Χακλιούτη το Μανώλη, που είναι ο πρόεδρος του υπεραστικού ΧΤΕΛ. Να δούμε τι μπορούμε να είναι δυνατόν να κόβουμε έτσι τις... Δηλαδή,
7: ναι,
6: είναι πολύ δύσκολο. Πόσοι άνθρωποι αυτοί... Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ διασταύρωσα γιατί πήρα τηλέφωνο το ΚΤΕΛ,
6: ναι,
7: του Λασιθίου.
6: Μάλιστα.
7: Βγήκε το Ηράκλειο.
6: Ηράκλειο Λασίθι είναι. Ναι.
7: Ναι, βγήκε το Ηράκλειο, μου λέει η κοπέλα εκεί, δεν μπορώ, λέει, να σας εξυπηρετήσω, θα μιλήσω με το...

0: με την Ιεράπετρα.
1: Ναι.
0: Παίρνει, με αφήνει σε ανοιχτή αναμονή,
1: ναι,
0: και ακούω που λέει η κοπέλα της Ιεράπετρας, α, τώρα τα δρομολόγια έχουν, λέει, καταργηθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ποιος τα κατάργησε? Δηλαδή, ποιος τα κατάργησε?
0: Πού να ξέρω.
1: Λοιπόν, έτσι, ακούστε λίγο τώρα. Επειδή η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του υπεραστικού ΧΤΕΛ, όποτε του έχουμε ζητήσει να βγει και να μας απαντήσει, δεν κρύβεται. Τώρα όμως δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δεν ξέρω
0: δεν
1: γιατί.
0: Πειράζει.
1: Μπορεί...
0: Ναι,
1: μα
0: δεν
1: όχι, πειράζει. Πρέπει να επανέλθει το δρομολόγιο.
0: Λογικά,
1: διότι
0: ναι,
1: πρέπει να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της Υπαίθρου. Δηλαδή,
0: δυστυχώς,
1: μας πήραν τα ΕΛΤΑ. Τώρα έχετε ΕΛΤΑ εκεί? Δεν έχετε. Έχετε?
0: Έχει. Υπάρχει με δύο υπαλλήλους. Εξυπηρετούν όλη την επαρχία. Δύο υπάλληλοι όλη την επαρχία, αν είναι δυνατόν.
1: Υποκατάστημα τράπεζας έχετε?
0: Όχι, μας το πήρανε και αυτό. Πάει, δεν
1: υπάρχει.
0: Έφυγε. Τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή ερημώνει ο τόπος σε καθημερινή βάση.
1: Ναι.
0: Και είναι κρίμα, κύριε Αργυράκη. Εγώ
1: κρίμα.
0: Δεν είμαι από την Κρήτη.
1: Από πού είστε?
0: Εγώ είμαι από Αθήνα, είμαι από Πειραιά. Έχω παντρευτεί όμως, η γυναίκα μου είναι στο Βαχό.
1: Είστε ερωτικός μετανάστης, λοιπόν. Είστε ερωτικός μετανάστης.
0: Ήρθα να εγκατασταθώ μόνιμα και αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Χώρια ότι έχει ερημώσει ο τόπος, γιατί εντάξει, ο κόσμος φεύγει, λογικό είναι. Αλλά οι δρόμοι, τα πάντα, δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα. Και είναι κρίμα. Και το λεωφορείο να κόψουν το δρομολόγιο επειδή δεν έχει, λέει, κόσμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, πώς θα πάει, πώς πάει το δρομολόγιο με τα άτομα? Δηλαδή, έχουμε 100 ανθρώπους τη βδομάδα, εντάξει, συμφέρει, έχει 5, δεν συμφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα λέγανε επί Μητσοτάκη που έλεγε για τους νοικοκύριδες.
1: Ναι.
0: Αν τα ξέρετε, γιατί και εγώ δεν είμαι μικρός,
1: ναι,
0: είμαι 75 χρονών.
1: Ναι.
0: Που έλεγε οι νοικοκύριδες στην Αθήνα,
1: ναι,
0: και τι κάνανε 9 η ώρα το βράδυ, επειδή ο κόσμος έφευγε, τι έγινε, έκλεινε τα δρομολόγια. Δηλαδή, σταμάταγε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν?
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν γυρίζουμε πίσω.
1: Αγαπητέ, έτσι, μου, πόσο καιρό είστε τώρα στη Βιάνο, στο Βαχό?
0: Είμαι 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια
0: μόνιμη εγκατάσταση πια.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ πάντα να πηγαίνω,
1: λοιπόν,
0: με το αυτοκίνητο.
1: Ακούστε
0: μου.
1: Λίγο. Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή δεν κατάφερα να μιλήσω με τον κύριο Χακλιούτη, υπόσχομαι ότι τη Δευτέρα θα πω στους συναδέλφους μου εδώ να το σημειώσουν, να τον επικοινωνήσουμε
0: να
1: μαζί
0: το ρωτήσουν,
1: του και
0: να μας
1: δώσει μια απάντηση. Να μας δώσει μια απάντηση. Και εάν οι πελάτες είναι λίγοι, να μας πει, βρε παιδί μου, πόσοι πρέπει να είναι κατά μέσο όρο στο λεωφορείο, να μπαίνουμε κι εμείς από εδώ, να μας κάνει το λεωφορείο μια βόλτα. Για να φαίνεται ότι έχει. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Δυστυχώς λοιπόν, είναι τα ιδιωτικά τα έχουν αυτά, κύριε Αργυράκη. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Μόνο
1: σας
0: το
1: ευχαριστώ.
0: Χρήμα υπολογίζουν όλοι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Καλό καλοκαίρι και εσείς να έχετε.
0: Πάντα...
1: Καλή διαμονή. Ναι.
0: Σας ακούμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν βγάλαμε τον κύριο Χακλιούτη. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Μου στέλνουν μήνυμα ότι χάος επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη σύγκληση των οργάνων και συγκεκριμένα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Εγώ θα προσθέσω ότι δεν επικρατεί χάος μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, επικρατεί χάος και στο εξωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Η αναπληρώτρια λέει γραμματέας του κόμματος, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, ξεκαθάρισε πως η Κεντρική Επιτροπή είχε αναβληθεί. Κόντρα σε όσα είπε σήμερα ο Νίκος Παπάς, ο οποίος υποστήριξε πως το όργανο θα συγκληθεί κανονικά. Είναι δική τους υπόθεση, ας βρουν τη λύση. Εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε, είναι Παρασκευή μεσημέρι και πρέπει να ετοιμάσουμε τα μπουγαλάκια μας, γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, πρέπει να απολαύσουμε τις, πώς είπαμε, τις θαλάσσιες βουτιές μας. Έχουμε και μια εκδήλωση να πάμε αύριο. Τα λέμε από Δευτέρα. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Παπαδάκη και αμέσως μετά Ρένα Σημιαδονάκη. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο ίνι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με καλάμια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεσή της. Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τόνισε πως ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει ένα τίτλο, ακρίβεια παντού, με την Ελλάδα, όπως είπε, να καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από την Ευρωζώνη επί 7 μήνες. Τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς γίνονται αυτήν την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 δόθηκε για την ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, μήκους 14,5 χιλιόμετρων. Η εξέλιξη δεν φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι. Έντονες διεργασίες προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Η επόμενη ημέρα χαρακτηρίζεται από εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, με στελέχη να διαφωνούν για το αν θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Χρονιά με θετικό πρόσημο, αλλά χαμηλότερη από το περσινό ιστορικό ρεκόρ, αναμένεται να είναι η φετινή για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 85 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Την έντονη αντίδραση εκπροσώπων του ξενοδοχειακού κλάδου προκάλεσε η καταγγελία για περιστατικό σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, όπου ανήλικος εργαζόμενος υποστηρίζει ότι δέχτηκε σωματική επίθεση και εξύβριση. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής είναι η 10η μέρα του Ιουλίου του 2026.

Λοιπόν, είναι τόσο πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσω έτσι περιληπτικά να σας δώσω μια εικόνα, καθώς πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, τη θυμάστε τη Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς το 2010. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση και αναζητείται ακόμα μία γυναίκα. Λοιπόν, και είχαμε βεβαίως και τις εξελίξεις αναφορικά με τους εμπρισμούς με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, που προκάλεσαν και τον θάνατο μιας γυναίκας η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη. Έχουμε συλλήψεις και εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά. Συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, από την Αντιτρομοκρατική, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Κρήτη. Η τραγωδία με το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ενώ είχαν τραυματιστεί ακόμα τέσσερα άτομα. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, η οποία μετά την επίθεση φέρεται να μετέβει στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, και όπως σας είπα έχουμε και τη σύλληψη δύο ανδρών στην Θεσσαλονίκη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βρίσκεται στο Ηράκλειο. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να εγκαινιάσει τη νεοσύστατη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται σε λειτουργία ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εξαγγελίες είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αφού είχε σημειωθεί το μακελιό στα Βορίζια, και σήμερα έχουμε τα επίσημα εγγένεια από τον Υπουργό. Προφανώς ανακοινώσεις θα κάνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης και για το θέμα της Μαρφή, το 2010. Συλλήψεις από την τραγωδία της Μαρφήν με τους 3 νεκρούς το 2010, θα κάνει αναφορά βεβαίως και στις συλλήψεις που έχουμε για το θέμα με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την εξιχνίαση όλων αυτών των σοβαρών υποθέσεων, περιμένουμε βεβαίως και περιμένουν και οι αστυνομικοί εδώ της Κρήτης και του Ηρακλείου, αν θέλετε, περισσότερο, τις ανάλογες διαταγές και για την απασχόληση των αστυνομικών στη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Όσοι μας ακούσατε στη χθεσινή εκπομπή, φιλοξενήσαμε τον

τον πρόεδρο των ειδικών φρουρών Κρήτης, τον κύριο Τσανάξιδη, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί καμία διαταγή για να στελεχωθεί η υποδιεύθυνση από ειδικούς φρουρούς. Μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες οι προσλήψεις. Σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις σήμερα.

0: Και είχαμε βέβαια μέχρι πριν από λίγο την κόντρα στη Βουλή για την ακρίβεια, μετά από την ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Πρωθυπουργό, ο οποίος απάντησε. Ήταν σκληρή η κριτική του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το θέμα της καθημερινότητας του πολίτη που μαστίζεται από την ακρίβεια. Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο «Ακρίβεια παντού, τα στοιχεία είναι αμήλικτα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι έως το τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστεί έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, Δημήτρη, να ακούσουμε πρώτα ποιον, τον Πρωθυπουργό, για να τον ακούσουμε.
1: Συγκράτησε τις τιμές και προκάλεσε μάλιστα μέση μείωση της τάξης του 6% σε σχεδόν 2.000 κουδικούς. Και παράλληλα, με στόχο να τονωθεί η κατανοητική συνείδηση, εγκαινιάστηκε και η εφαρμογή «Πόσο κάνει» .gov.gr. Δεν είναι πανάκι, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σήμερα στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές, να κάνουν σε πραγματικό χρόνο συγκρίσεις τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και προφανώς το εργαλείο αυτό βάζει και μεγάλη πίεση στην ίδια την αγορά, διότι υπάρχουν πια συνθήκες διαφάνειας και όλοι μπορούν να γνωρίζουν σε ποια τιμή πουλάει ο ανταγωνιστής τους. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δεν πρέπει να απαξιώνεται. Το ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα, ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν έχουμε ακόμα το επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης και οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό κίνημα, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές, καλή πληροφόρηση και καλή γνώση των πραγματικών συνθήκων στην αγορά.
0: Λοιπόν, ακούσουμε ένα απόσπασμα που δεν έχει να κάνει με την έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση, όπως είπε, της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια, κάτι που θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του Αυγούστου, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για αυτό για την έλλειψη επιπέδου καταναλωτικής συνείδησης, αναφερόμενος σε αυτή την πολυσυζητημένη πλατφόρμα «Πόσο κάνει», που και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις οι καταναλωτές μάλλον την υποδέχθηκαν χλιαρά, ακριβώς επειδή η διαπίστωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν βάζει περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους. Να ακούσουμε όμως και την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε στον πολύ υψηλό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που έχουμε εδώ στην χώρα μας. Και αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω για την ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό, και κάντε κάτι για την ακρίβεια. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και αν αυτό ισχύει για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα. Στον ίδιο τον απολογισμό σας παραδέχεστε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός έφτασε στο 19,8%, ενώ οι αυξήσεις συντάξεις ήταν 16,4%. Δηλαδή, ακόμα και με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης. Ας μιλήσουμε λοιπόν καθαρά. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσο και αν επέρεστε ότι μειώσατε

πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τη συμμετοχή των κορυφαίων εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Και τι έγινε χθες? Κλείδωσε το πλαίσιο για μειώσεις που θα ξεκινούν από το 5% και θα αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των ταχυκίνητων κωδικών που γεμίζουν καθημερινά το καλάθι του καταναλωτή.

Και αυτό το μέτρο, όπως θέλετε πείτε το, αυτές τις μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, δεν θα την βιώσουμε εμείς οι καταναλωτές από αύριο, Δημήτρη. Πάει και αυτό από τις 31 Αυγούστου και μετά. Όπως και αυτό ότι αυτή η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ θα πάει και αυτή τέλος Αυγούστου. Είναι κάτι για να έχουμε να ελπίζουμε, νομίζω, έτσι. Θα περάσει λίγο το καλοκαίρι, τώρα είναι και διακοπές, ήλιος, θάλασσα, ανεμελιά, καλοκαίρι. Όταν θα αρχίσει να μπαίνει το φθινόπωρο, από τότε θα νιώσουμε έτσι αυτά τα μέτρα κατά της ακρίβειας.

0: Bonnie Tyler έφυγε στα 75 της χρόνια χθες. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε έντονες εσωκομματικές διεργασίες. Μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, υπό το βάρος βεβαίως τεράστιων εσωκομματικών πιέσεων αλλά και αποχωρήσεων στελεχών και βουλευτών, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε ένα κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών. Αύριο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι πρέπει να αναβληθεί μετά αυτή τη στιγμή που δεν έχει πρόεδρο το κόμμα. Κάποια άλλα στελέχη λένε ότι κανονικά πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος λέει δεν υπάρχει καμιά αναβολή. Ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος όπως είχε ζητήσει. Είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση. Οι κορυφαίες στελέχοι ζητούν η προγραμματισμένη Κεντρική Επιτροπή να πάρει μερικές μέρες. Τέλος πάντων είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν από κάποια χρόνια και τώρα το βλέπουμε πραγματικά να διαλύεται μπροστά μας, παρά τις προσπάθειες και του Παύλου Πολάκη και κάποιων άλλων στελεχών να το κρατήσουν όρθιο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με το μενού.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.

0: Εγγύηση! Τι μου λες!
1: Full εγγύηση! Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης, την κυρία Άννα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δασκαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Σιμαντωνάκη.
0: Να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Να συζητήσουμε για το θέμα των ημερών. Ένα από τα θέματα των ημερών, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ σοβαρές ειδήσεις και εξελίξεις στην περιοχή μας και γενικότερα. Αλλά το θέμα του λαγοκέφαλου είναι ένα θέμα που απασχολεί. Δεν απασχολεί μόνο τους επαγγελματίες αλής, που εδώ και χρόνια φωνάζουν και λένε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν βγάζουμε ψάρια, άλλα ψάρια παρά μόνο λαγοκέφαλους, και οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαφανίσει τα υπόλοιπα ψάρια. Τώρα έχουμε και τους πολίτες που η αλήθεια είναι ότι ανησυχούν λίγο με όλα αυτά που βλέπουν. Τι θα γίνει σε περίπτωση που ένας λουόμενος αντικρίσει ένα λαγοκέφαλο, τι πρέπει να κάνει? Γνωρίζουμε ότι τα ψάρια αυτά δεν πρέπει να καταναλώνονται ούτε από ανθρώπους ούτε από ζώα, γιατί έχουμε και περιπτώσεις κυλιών που έχουν πεθάνει γιατί έχουν καταναλώσει λαγοκέφαλους. Αλλά θέλουμε λίγο τα πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας με αφορμή και μια ανακοίνωση την οποία έχετε εκδώσει ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

0: Έτσι, ναι. Να σας πω ότι το θέμα του λαγοκέφαλου και των συμβολικών ειδών δεν είναι καινούριο. Είναι από το 2005 έχουν παρατηρηθεί οι πρώτοι λαγοκέφαλοι στην περιοχή. Το ΙΟΤΕ έχει κάνει το γεωτεχνικό επιμελητήριο από το 2007, το παρακολουθεί το θέμα σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα, τους επιστημονικούς άλλους φορείς. Και σε όλες μας τις προσπαθούμε πάντα να επισημάνουμε. Διότι αυτό που γίνεται, αρχικά το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο ήταν ότι έτρωγε. Δεν υπάρχει μάλλον. Διαταράσσει την ισορροπία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εχθροί του αρκετοί για να. Έτσι. Ξέρετε, να φάνε τον λαγοκέφαλο.
1: Ακριβώς. Και πολλαπλασιάζονται με εκρηκτικό ρυθμό. Ναι.
0: Έχουμε αυτό. Νοιαζόμαστε για την βιοποικιλότητα. Λέμε ότι μας νοιάζει. Έχουμε το περιβάλλον πρώτο έτσι στις προτεραιότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Νομοθεσίας. Αλλά όλο αυτό το θέμα το έχουμε αφήσει τόσα χρόνια χωρίς να ασχολούμαστε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Και εγώ να υπενθυμίσω ότι στην Κύπρο από το 2012 παρακαλώ έχουν μπει στη διαδικασία να έχουν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και από τη δική μας εδώ την πολιτεία, από τα συναρμόδια υπουργεία, το πρόγραμμα με την επιδότηση των ψαράδων. Αλλά υπάρχει και ένα κενό, γιατί εντάξει, οι ψαράδες τα αλλιεύουν. Υπάρχουν και πολλοί πολίτες που το κάνουν, που δεν είναι επαγγελματίες αλλής. Το θέμα είναι πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι τεράστιες ποσότητες αυτών των τοξικών ψαριών. Περιμένουμε περισσότερα από την πολιτεία να μας πει τι θα γίνει με αυτούς, τους κλίβανους, πού θα καταστρέφονται, ναι, τέλος πάντων. Ναι.
0: Αυτό που έχει γίνει τώρα που είναι, γιατί πραγματικά αυτό που λέτε δεν είναι επιδότηση για τους ψαράδες, είναι ένα οικονομικό κίνητρο. Mm-hmm. Για να μήπως με κάποιο τρόπο αντιμετωπίσουν αυτές τις ζημίες που έχουν στα εργαλεία και στον εξοπλισμό τους. Και αυτό το πρόγραμμα που η πρόταση που ζητάει το Υπουργείο, που θα συνταχθεί από την Περιφέρεια Κρήτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, mm-hmm. Είναι για το πώς θα στηθεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα με μια διάρκεια περίπου 2 χρόνια για την Κρήτη και κάποια νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, θα πρέπει βέβαια να μελετηθούν όλα. Το τι προσωπικό χρειάζεται, πού μπορεί, σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, ποια θα είναι η διαχείριση και όλη η διαδικασία και ποιες θα είναι οι ορθές πρακτικές. Αυτό γιατί θα πρέπει να μπαίνουν από ό,τι λένε οι ειδικοί, να μπαίνουν σε ψυχικούς θαλάμους, μετά να πηγαίνουν σε κλίβανο να καίγονται και όλα τα σχετικά. Αυτή η πρόταση θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, πιστεύουμε. Mm-hmm. Μέχρι τότε είναι η προθεσμία που έχει δοθεί. Ναι. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα ακολουθήσουμε, πώς θα ακριβώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο που είναι καλοκαίρι. Έτσι, οι αλλοί ψαρεύουν. Πολλοί ιδιώτες, ερασιτέχνες επίσης ψαρεύουν. Το θέμα είναι πού πρέπει να καταλήγουν όλες αυτές οι ποσότητες των ψαριών, προκειμένου να μην έχουμε και κάτι χειρότερο, κυρία Δασκαλάκη. Τώρα διαβάζω στο ecriti.gr, δεν ξέρω αν το είδατε, για ένα λαγοκέφαλο που ξεβράστηκε στην παραλία. Θα μου πείτε σιγά το θέμα. Όμως προκύπτει το ερώτημα. Αυτός είναι στην παραλία αυτή τη στιγμή ο λαγοκέφαλος. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να τον απομακρύνει? Όπως μας ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο, αρμοδιότητα για την απομάκρυνση τέτοιων ευρημάτων από τις παραλίες, προσέξτε, από τις παραλίες, όχι μέσα από τη θάλασσα, ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου.
0: Ναι, βλέπετε τώρα, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν, γιατί αυτός ο λαγοκέφαλος δεν μπορεί απλά να πεταχτεί οπουδήποτε. Mm-hmm. Είναι επικίνδυνο να παγωθεί από μικρά ζώα και να έχουμε θανάτους, όπως είχαν πρόσφατα ένα περιστατικό στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι. Ένα άλλο θέμα είναι στην ερασιτεχνική αλληλεία και στον τουρισμό. Αν κάποιοι άνθρωποι τύχει να ψαρέψουν λαγοκέφαλο και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται, mm-hmm. μην τυχόν και το καταναλώσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όπως βλέπετε ότι γίνονται αγώνες, διαγωνισμοί mm-hmm. αλληλείας, ναι. Και βλέπω ότι ένας μάζεψε τόσα κιλά λαγοκέφαλο. Αυτά όλα τι γίνονται, δηλαδή όλη αυτή τη διαχείριση βλέπετε, δείχνουμε κι εμείς μια στα πλαίσια κάποιας, δεν ξέρω, κάποιων δραστηριοτήτων, δείχνουμε ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη μας όλους τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν και τους κινδύνους που ένας άνθρωπος που δεν ξέρει mm-hmm. να διαχειριστεί αυτό το υλικό που θα έχει στα χέρια του τελικά.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, όλο αυτό όπως είπατε, είμαστε πολύ πίσω. Πρέπει να γίνει γι' αυτό τώρα, ότι περιμένουμε ότι όλα θα προχωρήσουν γρήγορα για να υπάρχουν, να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται πραγματικά να... και τώρα ξέρετε, με όλα αυτά τα δημοσιεύματα φαντάζομαι ότι όλοι θα τον βρουν και θα τον βγάλουν στην επιφάνεια και θα βγουν φωτογραφία με το λαγοκέφαλο. Τι θα γίνει μετά, αυτό δεν το σκέφτεται κανείς.
1: Ναι.
0: Όπως υπήρχε και τους κινδύνους.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να το επαναλάβουμε, ότι είναι τόσο πολλές φωτογραφίες, δηλαδή και αυτοί που δεν τον έχουν δει ή δεν ξέρουν τέλος πάντων ότι είναι ο λαγοκέφαλος, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εκατομμύρια φωτογραφίες για να δουν περίπου πώς είναι. Δεν πρέπει να τον καταναλώνουμε. Από εκεί και πέρα, είναι επιθετικός, τα δόντια του το έχουμε δει να τσακίζουν έτσι με αυτά τα κουτάκια των αναψυκτικών κτλ. Θεωρείται ένα επικίνδυνο για κατανάλωση ψάρι, δεν ξέρω αν είναι επιθετικό, κυρία Δασκαλάκη. Τι λένε οι θεολόγοι και με τους οποίους συνεργάζεστε?
0: Λοιπόν, το ψάρι δεν είναι επιθετικό. Και αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει σημειωθεί σε όλες τις επιστημονικές έρευνες επιθετική προς τον άνθρωπο συμπεριφορά. Αυτό που βλέπουν τα δόντια που σπάει το κουτάκι, γι' αυτό το λόγο γίνονται οι ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία και στον εξοπλισμό των αλλιέων.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς και γι' αυτό οι αλλιείς, δηλαδή πέρα από την περιβαλλοντική ζημιά που γίνεται από όλη αυτή την ανισορροπία που προέρχεται, είναι και το θέμα των ζημιών που έχουν οι αλλιείς. Αυτά τα σαγόνια του ψαριού, όλα, αυτό γίνεται στην αλλιεία εκτός των ακτών και των περιοχών που κολυμπάμε. Γενικά δεν έχουμε καταγεγραμμένα περιστατικά, δεν υπάρχουν σε μελέτες πολλές που έχουν γίνει, δεν υπάρχει επιθετική συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει λόγος πανικού. Να βάλουμε γι' αυτό, για να βάλουμε τα πράγματα. Είναι αυτή όλη η δημοσιότητα. Ίσως είναι καλό, γιατί θα μας κάνει όλους να μάθουμε λίγο παραπάνω για τα εισβολικά είδη, που δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά και να μάθουμε και ποια είναι αυτά. Να μην φοβόμαστε ότι θα μας επιτεθούν στη θάλασσα, αλλά να μην τα συλλέγουμε και αλόγιστα και να τα πετάμε από εδώ και από εκεί, μην ξέροντας να τα καταναλώνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τους κινδύνους. Να μην οργανώνουμε εκδηλώσεις όπως διαγωνισμούς και τα λοιπά, γιατί κρύβουν πολλούς κινδύνους. Όσοι κάνουν ερασιτεχνικούς αγώνες της αλληλείας πρέπει να ξέρουν ότι απαιτείται αδειοδότηση. Αυτά όλα θεωρούμε ότι πρέπει να τα πούμε. Και επίσης ταυτόχρονα να πούμε ότι δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος το είδος που ήρθε, το εισβολικό είδος που ήρθε λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας των νερών με τη διάνοιξη του κλιματικής αλλαγής κτλ. Έχουμε και άλλα είδη ψαριών τα οποία είναι πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ καλά για κατανάλωση, όπως το λεοντόψαρο και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, ιδιαίτερα στην Κύπρο, επίσης πολλούνται πολύ καλά. Για το λεοντόψαρο έχουν γίνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις προώθησης με τη συμμετοχή γνωστών σεφ και που παρασκεύασαν έτσι πολύ ιδιαίτερες συνταγές, με πάρα πολλά εστιατόρια τα οποία τα μαγειρεύουν. Δηλαδή έχουμε κάποια είδη που θα πρέπει να ενισχύσουμε την κατανάλωσή τους.
1: Ναι.
0: Αφού ήρθαν που ήρθαν, τουλάχιστον αφού είναι καλά και μπορούμε να τα αλλιεύσουμε, να τα αξιοποιήσουμε.
1: Πάντως ένα από αυτά δεν είναι ο λαγοκέφαλος, έτσι. Ο λαγοκέφαλος είναι εκτός.
0: Γι' αυτό το διαχωρίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Το λαγοκέφαλο πρέπει να μην το καταναλώνουμε, να ξέρουμε και όσοι, ιδιαίτερα όσοι έστω και ερασιτεχνικά αλλιεύουν, σε καμία περίπτωση να μην το καταναλώσουν, και θα πρέπει να γίνει και η προσπάθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και να βγάλουμε κάποιες διαδικασίες ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, βλέπουμε ότι εξαπλώνεται
1: σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω, μάλιστα, θέλω να σας μεταφέρω μια ερώτηση ακροατή. Λέει, καλά τα λέει η κυρία Δασκαλάκη, και σίγουρα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι όλοι και να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τα δημοσιεύματα κτλ. Αν για κάποιο λόγο κάποιος καταφέρει να βγάλει, χωρίς να είναι οργανωμένο αυτό που μεταφέρατε πριν, δηλαδή στα social media, διαγωνισμοί κτλ., το κυνήγι του λαγοκέφαλου και όλα αυτά. Αν βρεθεί ένα τέτοιο ψάρι και βγει το βγάλει κάποιος τέλος πάντων στην ακτή, μετά τι πρέπει να το κάνει? θα καταλήξει, μπορεί να καταλήξει σε ένα κάδο απορριμμάτων, για παράδειγμα. Δεν πρέπει να το αφήσει στην παραλία προφανώς, να μην το φάει κανένα άλλο ζώο και πεθάνει. Άρα πού πρέπει να το πάει.

0: όμως, ναι. Αυτά συνήθως τα επιτρέχουν στη θάλασσα, όπου ξέρουμε ότι κάποια άλλα ψάρια τα καταναλώνουν. Αυτό είναι, νομίζω, η πρακτική, δεν είναι ίσως σωστότερη. Αλλά και στον κάδο ακόμη τον
1: ξέρουμε
0: ότι πάνε αδέσποτα ζώα πολλές φορές και τρώνε. Έχουμε περιπτώσεις τέτοια. Αυτό το βλέπουμε στην πόλη κάποιες φορές. Οπότε, ναι. Επιστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Επιστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Αυτό τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε οι ιχθυολόγοι μας. Θα πούνε γι' αυτό. Σας λέω ότι πρέπει λίγο να γίνουν αυτές τις μέρες συζητήσεις και να μιλήσουν ειδικοί. Θα ακούσουμε πολλές ιστορίες και πολλά πράγματα από την εμπειρία και τις έρευνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει υλικό και εμπειρία, σας λέω, ιδιαίτερα στην Κρήτη, να τον έχουμε και το. Έχουμε τα τμήματα αλληλείας στην περιφέρεια, υπάρχει συμβούλιο αλληλείας που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, είμαστε οι πρώτοι που στην προέλαση έτσι, των λαγοκέφαλων, αλλά έχει γίνει και κάποια δουλειά. Όλα αυτά που λέμε τώρα δεν είναι από τυχαία. Υπάρχει δουλειά και περισσότερο.
1: Προφανώς. Απλά ξέρετε, είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού. Δηλαδή, από τη στιγμή που εξαγγέλλονται αυτά τα μέτρα από την πολιτεία. Έτσι, πρέπει όμως άμεσα και γρήγορα, γιατί είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πρέπει να πούν στον κόσμο, στους αλλοίς, στους ερασιτέχνες, στους λόμενους, όταν βρείτε ένα λαγοκέφαλο, τι ακριβώς θα τον κάνετε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να ξέρει ο κόσμος πώς να αντιδράσει. Και να μην κλαίμε άλλα κατοικίδια που τα καταναλώνουν, για να μην έχουμε και κανένα ατύχημα σε καμιά παραλία και έχουμε και πρόβλημα και με τον τουρισμό μας. Καταλαβαίνετε από ποια άποψη το λέω. Ναι, δηλαδή, ναι, κεντρικά ναι, από ναι, την πολιτεία θα έπρεπε να δοθούν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αν όχι σε όλους τους υπόλοιπους, τουλάχιστον στους αλλοίς, που τους αλλιεύουν τους λαγοκέφαλους κατά εκατοντάδες κιλά. Και τι κάνουν, τους ξεκυλιάζουν και τους ξαναπετάνε στη θάλασσα.
0: Ναι, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη διαχείριση.
1: Προφανώς, ναι. Ναι.
0: Και γι' αυτό θέλουμε άμεσα να γίνει, να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή η πρόταση που θα κατατεθεί μέχρι τέλος Σεπτέμβρη δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι μία πρόταση των δύο περιόδων. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα στη συνέχεια για να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το συζητήσαμε και για ένα έντυπο. Τώρα που το λέτε, αν είναι τέτοιο, να θα υπάρξει συνεννόηση να βγει κάτι πιο άμεσα.
1: Ναι, θα έπρεπε, νομίζω. Θα έπρεπε, γιατί τώρα έχουμε πολύ κόσμο στις παραλίες, καταλάβατε. Τώρα δηλαδή είναι η περίοδος που είναι όλες τις παραλίες. Και να έχουμε μια εικόνα, να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Ναι.
0: Να σας πω όμως ότι, να το πούμε, ότι δεν είναι πάρα πολύ στις παραλίες. Δηλαδή είναι κάποιοι που μπορεί να τον έχουν, να πήγανε να ψαρέψουν και να τον βγάλανε.
1: Δεν είπα ότι είναι γεμάτες οι παραλίες μας σε καμία περίπτωση. Ναι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Απλά στην περίπτωση που...
0: Τα ψαράκια που μας τσιμπάνε δεν είναι λόγω.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Αυτή την εμπειρία την έχουμε, τουλάχιστον
0: γι' αυτό. Όχι, γιατί έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες κόσμο που δεν θέλει να πάει στη θάλασσα.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Φοβάται, δηλαδή,
1: δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
0: Θα απολαύσουμε
1: το καλοκαίρι μας.
0: Ναι, αν ήταν κίνδυνος αυτό, θα είχαν βγει πολύ περισσότερες ανακοινώσεις, θα είχε κινητοποιηθεί διαφορετικά όλη η διαδικασία. Αλλά να είμαστε λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του θέση και να δούμε τι μπορεί να γίνει, ώστε σε βάθος χρόνου να ελέγξουμε τους πληθυσμούς. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και
0: πρέπει, όπως θέλουμε και το χερσαίο περιβάλλον, έτσι και το θαλάσσιο, πρέπει, παρότι δεν βλέπουμε τι είναι μέσα όλοι μας, πρέπει να βλέπουμε και να φροντίζουμε να διατηρείται η περιβαλλοντική ισορροπία.
1: Βεβαίως. Κυρία Δασκαλάκη, αν δεν έχετε κάτι περισσότερο να προσθέσετε για τους ακροατές μας.
0: Όχι, νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Είμαστε ήσυχοι, κολυμπάμε ήσυχα. Και όσο για τα υπόλοιπα, εργαζόμαστε όλοι για να δούμε πώς θα γίνει όσο καλύτερα να βρεθούν διαδικασίες και να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα και να διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό το... τους πληθυσμούς που εισέβαλαν στη Μεσόγειο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν η κυρία Άννα Δασκαλάκη, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης, για το θέμα το γνωστό του λαγοκέφαλου. Ψυχραιμία, αλλά ψυχραιμία και από πλευράς πολιτείας, έτσι θα περιμέναμε πιο ευέλικτα βήματα. Δεν είναι περσινό θέμα ο λαγοκέφαλος. Έτσι είναι από τις 2006-2007, από τότε έκανε την εμφάνισή του. Σε άλλες χώρες έχουν κινητοποιηθεί

0: εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Εμείς αποφασίσαμε αυτό το καλοκαίρι να δώσουμε τις κατευθύνσεις και στους αλείς, αλλά μέχρι εκεί. Το πώς ακριβώς θα καταστρέφονται αυτά τα τοξικά ψάρια, αυτή η κλίβανη, η θάλαμη, η ψυκτική κτλ. Περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τζόρτζη. Ο κύριος Γιάννης Τζόρτζης είναι διδάκτορ νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, είναι μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Παράλληλα όμως είναι και πρόεδρος του Green Project. Με αυτή την τρίτη του ιδιότητα θα συνομιλήσουμε σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζόρτζη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πούμε περισσότερα για αυτή την έκθεση με τίτλο «Τρεις δρόμοι», Κωνσταντίνος Μάνος, Νίκος Οικονομόπουλος, Ενρή Κανάη, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο νησί μας, στην Κρήτη, και εγγενιάζεται αύριο στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Τζόρτζη, μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Τζόρτζη, εγώ να σας πω ότι αύριο στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο είναι η πρώην Δημοτική Πινακοθήκη στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου. Θα εγγενιαστεί αυτή η έκθεση που σας προανέφερα με τίτλο «Τρεις δρόμοι». Είναι έκθεση φωτογραφίας και είναι μία πρωτότυπη πρόταση όσο και ένας φόρος τιμής, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία συνδιοργανώνεται από το MOMUS, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, το Green Project που είναι πρόεδρος ο κύριος Τζόρτζης, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αλβανίας στη χώρα μας. Είναι μια έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου. Τώρα είναι ο κύριος Τζόρτζης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά και συγγνώμη για προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει. Τώρα σας ακούω και εγώ γιατί πριν χάσαμε την επικοινωνία. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την έκθεση φωτογραφίας, κύριε Τζόρτζη.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει τις καθημερινές στιγμές, το πόνο, τη χαρά των κατοίκων εδώ της περιοχής μας. Είναι τρεις δρόμοι γιατί είναι τρεις φωτογράφοι. Είναι, όπως είπατε, ο Κωνσταντίνος ο Μάνος, ο οποίος προεδρεύει στη ζωή. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και είναι και ο Ένρι Τσενάη που είναι από την Αλβανία. Mm-hmm. Είναι και οι τρεις μέλη του διάσημου πρακτορείου φωτογραφίων Magnum, το οποίο ουσιαστικά έχει τους πιο σημαντικούς φωτογράφους του κόσμου. Mm-hmm. Όλες οι φωτογραφίες που έχουμε κατά καιρούς έτσι δει είναι από αυτό το πρακτορείο. Είναι μια έκθεση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο MOMU, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη, και όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά, είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται εδώ στην Κρήτη και έχει και πολλές φωτογραφίες του Κωνσταντίνου του Μάνου από το νησί μας. Μιλάμε για μια περίοδο του 50, του 60, που για πολλούς από εμάς είναι πιο πολύ ιστορικά ντοκουμέντα. Αλλά είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ναι. Το οποίο θα το μοιραστούμε μαζί με τους επισκέπτες της έκθεσης και ουσιαστικά να δεικνύει μέσα από αυτές τις εικόνες το πόσο κοντά είμαστε εμείς οι λαοί της περιοχής, και για αυτόν τον λόγο μας τιμά και με την παρουσία της και θα είναι και παρούσα στα γένεια η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα, η κυρία Λοέλα Χαϊντάραγκα.
0: Πρόκειται για μια έκθεση φωτογραφίας δρόμου ουσιαστικά. Νομίζω ότι είναι έτσι μια τάση που τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Είπατε ότι αποτυπώνονται στιγμές από τη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά φαντάζομαι, επειδή τουλάχιστον ο Ενρή Τσενάη είναι πολύ νεότερος, φτάνουμε μέχρι και τις μέρες μας.
1: Βέβαια, εγώ αναφέρθηκα στον Μάνο όσον αφορά το 50 και το 60.
0: Ο οποίος έχει φύγει, είπατε, από τη ζωή.
1: Ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Yeah. Γι' αυτό το λόγο και τέλος πάντων οι φωτογραφίες, σας λέω, έχουν και έτσι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό χαρακτήρα. Uh-huh. Αλλά πέραν από τον Κωνσταντίνο τον Μάνο, οι φωτογραφίες του Νίκου του Οικονομόπουλου είναι σχετικά επικαιρές. Είναι από το τελευταίο διάστημα όλων αυτών των πολύ δύσκολων

0: φωτογράφων που έχουμε βιώσει στην περιοχή. Είναι φωτογραφίες που είναι από την καθημερινότητα και τη ζωή των, των ανθρώπων της περιοχής. Και επίσης ο Ένρικε Τσανάη, ο οποίος ήταν από τους Αλβανούς οι οποίοι έχουν σχέση πολύ στενή με την Ελλάδα, δραστηριοποιείται εδώ στη χώρα μας, έχει πολλές εικόνες και από τη χώρα του βέβαια, αλλά η ιδέα είναι πως υπάρχει μια, ένα σταυροδρόμι αυτών των τριών δρόμων που λέγεται η έκθεση, διότι ουσιαστικά αυτές οι τρεις προσεγγίσεις έχουν πολύ έντονα κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία κοιτάμε να αναδείξουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο και αυτή η έκθεση θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σταθμό στη έτσι, παρουσίαση της φωτογραφίας στο νησί μας, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν πολύ σημαντικούς φωτογράφους στην Κρήτη και η επαφή που έχουμε με τέτοιου είδους εκθέσεις είναι πολύ περιορισμένη. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν να επισκεφτούν και άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη φωτογραφία, γιατί είναι εικόνες που θα δούμε πολλοί από εμάς ότι είναι πολύ οικίες σε εμάς.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, κύριε Τζόρτζη?
0: Σωστά,
1: ακριβώς, χώρο, στο δρόμο, στο δημόσιο χώρο είναι η καθημερινότητα και αποτυπώνει αυτές ακριβώς τις στιγμές από το παρελθόν μέχρι και τις μέρες μας.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Είναι ασφαλή φωτογραφία, είναι αυτή που έχουμε έτσι συνδέσει με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι φωτογραφίες, ειδικά του Μάνου, οι οποίες είναι μοναδικές, είναι τυπώματα αναλογικά και έχουν από μόνες τους έτσι μια πολύ μεγάλη αξία. Και πέραν δηλαδή από αυτό το οποίο αποτυπώνουν, αλλά και ως έργα τέχνης. Επίσης, είναι οι τρεις δρόμοι αναφέρονται και στη συνεργασία που για πρώτη φορά γίνεται μεταξύ των μεγάλων μουσείων του Μόμους της Θεσσαλονίκης, Μουσείου Φωτογραφίας και του Μπενάκη, με το Μουσείο Τζόρτζι εδώ. Οπότε είναι και αυτό ένας άλλος σημαντικός σταθμός, θεωρώ, στην συνεργασία, διότι και αυτά τα πολύ μεγάλα μουσεία ενδιαφέρονται να μπορέσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν, να γνωρίσουν την τέχνη της φωτογραφίας, που πιστεύω ότι ειδικά στις μέρες μας μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, ανεξάρτητα με το ότι πολλές φορές και εμείς χρησιμοποιούμε κινητά και άλλου είδους εύκολες μορφές αποτύπωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση εγώ δεν βλέπω καθόλου αρνητικά, γιατί μας φέρνει σε επαφή και αυτός ο τρόπος με την εικόνα. Επομένως, το μάτι με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύεται και μπορεί όλοι μας να βρούμε πλευρές αυτού μας που μπορεί να μην γνωρίζαμε καν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω ότι τα εγγένεια της έκθεσης είναι αύριο στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Τζόρτζι στον Άγιο Νικόλαο, και βεβαίως θα είναι ανοιχτή η έκθεση από αύριο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου.
0: Σωστά. Να σας πω ότι ειδικά οι ώρες που θα είναι ανοιχτά θα είναι και οι μέρες, θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9.
1: Μάλιστα.
0: Το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Θα χαρούμε. Εγώ
1: θα έρθουμε, κύριε Τζόρτζη.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και τις δικές σας έτσι απόψεις και να μοιράσουμε όλη αυτή την ιστορία που έτσι κι αλλιώς είναι κοινή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή η έκθεση στον Άγιο Νικόλαο, αύριο το βράδυ τα εγγένεια. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι επιμελητής του Μόμους του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος σχεδίασε μια έκθεση που αναδεικνύει τον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές φωτογράφων και τη διαχρονική αξία της φωτογραφίας δρόμου ως καλλιτεχνικής έκφρασης. Λοιπόν, έτσι καλλιτεχνικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη και βεβαίως μέσα από την εκπομπή θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Θέλω να σε ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε πρώτα ο Θεός από Δευτέρα μέσα από την εκπομπή. Γεια σας.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στο Ίνι σε Καλαμιές και χαμηλή βλάστηση. Επιτόπου επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικό ελικόπτερο. Η πυρκαγιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Μία ανάσα από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα βρισκόταν το κρυσφύγετο του 29χρονου και της 26χρονης που συνελήφθησαν σήμερα σε Χανιά και Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα. Ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο τρίτος άνδρας που συνελήφθη και ο οποίος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Στην σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα που είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών εργαζομένων. Χρονιά με θετικό πρόσημο αλλά χαμηλότερη από το περσινό ιστορικό ρεκόρ αναμένεται να είναι η φετινή για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. 6 στους 10 συνταξιούχους εξακολουθούν να λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για τον μήνα.

0: Ιούνιο. Την άρνησή του να αποδεχτεί την βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζης. Απομακρύνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η απειλή του χρηματικού προστίμου για όλους όσοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές δεν δήλωσαν έως το τέλος Ιουνίου τους ανελκυστήρες στο Μητρό Απογραφής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία, στην νότια Ισπανία και έχει στοιχήσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους. Αυτά προς το παρόν, αναλυτικά οι ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-300-8000 και 2821-0-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Εγγενιάστηκε πριν από λίγο η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Νέα εποχή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο σήμερα το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίτερα για πυρκαγιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, επιχείρησε και ένα αέριο μέσο. Δυσβάστακτο είναι το κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι οικογένειες που έχουν ασθενείς στο νοσοκομείο. Ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας από την πολιτεία θέτει η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μείωση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων καταγράφει φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου, με την κίνηση να επηρεάζεται από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή για την ακρίβεια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Συλληψικές στην Κρήτη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθη 26χρονη από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Σε νέα περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Μία κορυφαία μουσική βραδιά έρχεται στην Κουβερνιώτισσα αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να παρουσιάζει ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της όπερας. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Νέα εποχή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Μεσαρά σηματοδοτεί η ίδρυση της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας, τα εγγένεια της οποίας έγιναν νωρίτερα σήμερα παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Υπουργός έστειλε μηνύματα μέσα από την ομιλία του προς όλους όσοι παραβατούν και εγκληματούν. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και την καλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη της ευρύτερης περιοχής, εγγενιάστηκε σήμερα, νωρίτερα το μεσημέρι στις 12, η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, η οποία στεγάζεται στο νέο διοικητήριο Μυρών. Τα εγγένεια έγιναν από τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας και φυσικά της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, της φυσικής ηγεσίας. Ο Υπουργός, κατά την διάρκεια της τελετής, χαρακτήρισε τη νέα υπηρεσία ως ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση αστυνομικής παρουσίας στη Μεσαρά. Εξέφρασε την ευχή η νέα δομή να συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση της τάξης και στην ασφάλεια της περιοχής. Έστειλε παράλληλα μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Επεσήμανε ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με συνέπεια ώστε να ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης του νησιού και στην ανάγκη να προστατευτεί η εικόνα της Κρήτης από περιστατικά που, όπως σημείωσε, δεν εκφράζουν τις αξίες και την πραγματική φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας. Χαρακτηρίζεται, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, το νησί από ανθρώπους εργατικούς, φιλότιμους και με ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου μια σημαντική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Αναφέρθηκε και στη βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου, σημειώνοντας με χιουμοριστική, θα λέγαμε, διάθεση ότι χρειάζονται ακόμη παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης. Από την πλευρά του, Δήμαρχος Πεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης στάθηκε στη μακρά πορεία που προηγήθηκε μέχρι την υλοποίηση του έργου. Υπογράμμισε ότι η νέα αστυνομική δομή αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για την περιοχή και ένα αίτημα που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Να σου πω, Ρένα, ότι η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς λειτουργεί σε έναν σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού της αστυνομίας, αλλά σκοπεύει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αποτελεί μέρος η νέα υπηρεσία του συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην Μεσαρά, και αυτό γιατί στεγάζεται στο νέο διοικητήριο Μυρών, το οποίο φιλοξενεί σημαντικές υπηρεσίες και αναμένεται να συμβάλλει, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, στην βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και εξυπηρέτησης των κατοίκων. Ρένα.
1: Αυτό είναι το αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Καλό σας μεσημέρι, Δήμαρχε.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Ένα αίτημα πολλών ετών και των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιήθηκε σήμερα.
3: Ακριβώς. Ήταν ένα αίτημα πάρα πολλών χρόνων. Θεωρούμε, και όπως η πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Υπουργό, ότι στη φύση δεν υπάρχει κενό. Άρα λοιπόν, αν τυχόν κάπου υπάρχει ένα κενό εξουσίας, έρχονται αυτοί που δεν θα έπρεπε να το καταλάβουν ή το καταλαμβάνανε. Ο Υπουργός το κατάλαβε απόλυτα και σήμερα γίνεται πράξη. Δηλαδή, η προσπάθεια η δικιά μας και των προηγούμενων δημοτικών αρχών να έχουμε ένα πολυχώρο για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που υπάρχουν στο Δήμο μας να πάρει ζωή. Να γίνει δηλαδή καινούργια αστυνομική υποδιεύθυνση, έτσι ώστε οι πολίτες μας, οι οποίοι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι φυγής, ησυχοί, εργατικοί, να αισθάνονται ασφάλεια. Να αισθάνονται ότι οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει κάποιος κίνδυνος, θα βρεθεί διαθέσιμη η υπηρεσία του κράτους να μπορέσει να τους περασπιστεί. Και φυσικά, καμιά φορά λέμε ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Άρα λοιπόν, αν τυχόν υπάρχει μια αστυνομική δύναμη τέτοια, η οποία να ξέρουμε αυτοί που έχουν διάθεση να εκτραπούνε, θα καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολο να εκτραπούνε, γιατί θα υπάρχει τέτοια δύναμη που θα μπορεί να τους ανά πάσα στιγμή να τους σταματήσει.
1: Λέτε ότι και στο κομμάτι της πρόληψης και στο τομέα της πρόληψης θα λειτουργήσει ενδεχομένως αποτρεπτικά.
3: Ναι. Σίγουρα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί όταν κάποιος ξέρει ότι υπάρχει κόσμος που κάπου τους παρακολουθεί, ότι κάπου τους βλέπει, όταν αισθάνονται ότι είναι ανεξέλεκτοι και ότι αυτοί μπορούν να επιβάλλουν το δικό τους νόμο, λογικό δεν είναι ότι τότε δεν θα κάνανε αυτό που αυτοί θέλανε. Όταν όμως αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους, τότε σίγουρα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Τώρα, η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς ξεκινά τη λειτουργία της με το μεγάλο στοίχημα να είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Με σημερινή δύναμη μόλις 15 αστυνομικών, η ανάγκη για στελέχωση είναι επιτακτική, ενώ η δέσμευση προβλέπει την αύξησή της στους 50 αστυνομικούς. Η ενίσχυση της υπηρεσίας αποτελεί το βασικό ζητούμενο ώστε να μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
4: Με τη δέσμευση ότι η δύναμη της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα αυξηθεί, ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, η οποία αυτή τη στιγμή στελεχώνεται με μόλις 15 αστυνομικούς. Στόχος είναι η ενίσχυση του προσωπικού, ώστε η συνολική δύναμη να φτάσει τους 50 αστυνομικούς, καθώς η υφιστάμενη στελέχωση δεν θεωρείται επαρκής για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής. Η υποστελέχωση αποτελεί το μεγαλύτερο ζητούμενο για τη νέα αστυνομική δομή, με τις απαιτήσεις για συνεχή παρουσία και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα να καθιστούν αναγκαία την άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, καθώς δεν έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα ενίσχυση με ειδικούς φρουρούς, ενώ εκκρεμεί και η στελέχωση της ομάδας Δίας, η οποία περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της νέας υποδιεύθυνσης. Η αποτελεσματικότητα της νέας υπηρεσίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την ενίσχυση της δύναμης, ώστε η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής.
1: Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα η Πανελλαδική Εκστρατεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενδοοικογενειακή βία. Η εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Αστόρια, παρουσία του Υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την ώρα που σοκάρουν τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας στο Ράδιο Κρήτη για την πόλη του Ηρακλείου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 στο Θέατρο Αστόρια εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Η πρωτοβουλία του Υπουργείου εντάσσεται στην Πανελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, τοπικών φορέων και κοινωνίας. Η παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εξακολουθούν να καταγράφονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία που φέρουν στο φως το Ράδιο Κρήτη και το ecrite.gr, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου διαχειρίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά 269 υποθέσεις, με όλες να οδηγούν σε συλλήψεις και στη σχημάτιση αντίστοιχων δικογραφιών. Οι υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικοί αφορούσαν περιστατικά διαφορετικής σοβαρότητας, από απειλές και εξυβρίσεις μέχρι ιδιαίτερα βίαιες επιθέσεις με σοβαρούς τραυματισμούς θυμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και εκτείουν ποινές φυλάκισης. Τα στοιχεία δείχνουν μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι 269 καταγεγραμμένες υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά περιστατικά που σημειώθηκαν εντός της πόλης του Ηρακλείου, καθώς το αρμόδιο γραφείο έχει χωρική ευθύνη μόνο για την πόλη. Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις που καταγράφονται από τα αστυνομικά τμήματα της Χερσονήσου, του Γαζίου, των Μυρών, του Αρκαλοχωρίου, του Καστελίου και των υπολείπων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου δεν περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρο το νομό είναι αισθητά μεγαλύτερος, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα και τη διαρκή έκταση του προβλήματος.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεαντωνάκη.
1: Κάθε φορά που συζητάμε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κάθε φορά που προκύπτουν στοιχεία σαν αυτά που έφερε στο φως δημοσιότητας προχθές στο Ράδιο Κρήτη, μένουμε στο σοκ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ενώ ρίχνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν ενημερωτικές ημερίδες, εκδηλώσεις, το διαδίκτυο βοηθάει, η αστυνομία έχει κάνει γραφεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί κατά την άποψή σας συνεχίζουν να αυξάνονται τα περιστατικά?
5: Μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται, αλλά όμως ίσως να πούμε ότι περισσότερο είναι ότι καταγγέλλονται. Mm. Και αυτό είναι το ανακουφιστικό, θα έλεγε κανείς. Γιατί ασφαλώς είναι εντυπωσιακός ο αριθμός που αναφέρατε στο ρεπορτάζ, ότι ξεπερνούμε τα 200 περιστατικά στην πόλη του Ηρακλείου. Θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που θα πρέπει να το δούμε σοβαρά και να το δουν όλοι σοβαρά. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλα αυτά που είπαμε. Φανταστείτε όμως τι γίνεται με το σκοτεινό αριθμό περιστατικών που ποτέ δεν καταγγέλλονται. Και βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι είναι άγνωστος, και ασφαλώς ξέρουμε ότι δεν καταγγέλλονται γιατί υπάρχει ο φόβος, η αντεκδίκηση, το κοινωνικό στίγμα και όλα αυτά τα γνωστά με τα ταμπού και με τα ιδιαίτερη φύση που έχουν αυτά τα περιστατικά. Να συμπληρώσω όμως εδώ ότι εμείς σαν φορέας, ξέρετε ότι εξακολουθούμε να αναφερόμαστε στο παρατηρητήριο, mm-hmm. Από το οποίο εμείς συνεχώς επεξεργαζόμαστε και δίνουμε προς τα έξω αναεξάμεινο τα δεδομένα μας, αλλά όμως αναφερόμαστε πάντα σε ολόκληρη την Κρήτη και mm-hmm. αφορούν ασφαλώς ενδοοικογενειακή και ενδοσυντροφική βία, τα οποία τα κοινοποιούμε συνήθως στο τέλος του πρώτου τέλους και περιμένουμε τώρα τέλος του πρώτου εξαμήνου και εμείς να κοινώσουμε, και συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι είναι τα στοιχεία πολλές φορές είναι απογοητευτικά.
1: Πάντως το μήνυμα, κυρία Παχιαδάκη, είναι σταθερό και είναι διαχρονικό στα θύματα. Να καταγγέλλονται τα περιστατικά, να καταγγέλλονται οι κακοποιητικές συμπεριφορές, να μην μένουν στο σκοτάδι και στη σιωπή.
5: Αυτή πάντα είναι η πρότασή μας και η πρόθεσή μας στις 3 δεκαετίες που εμείς τώρα περπατούμε. Πρέπει να πω ωστόσο ότι εμείς ειδικά σαν φορέας δεν ξεχωρίζουμε την πόλη από την υπόλοιπη περιοχή ή από τον υπόλοιπο νομό. Και ξέρετε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ενδοχώρα, η οποία αναδεικνύεται πως έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία μας παρουσιάζονται, τα οποία συνήθως είναι άγνωστα, όμως πολλές φορές ξεφυλίγουμε ένα κουβάρι το οποίο ξεκινάει από κάποιον και πάμε, προχωρούμε και βλέπουμε ότι υπάρχει μια λυσιδωτή, μπορώ να πω, πρόθεση ορισμένων, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν αυτά τα άσχημα περιστατικά. Και να σας πω, δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν νοιάζεται το να λύσει το πρόβλημα, αλλά επειδή το θεωρούν ότι είναι μόνο ενδοοικογενειακό, δεν τα αφήνουν να βγει προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
5: Εμείς όμως αυτό που κάνουμε, για να πω ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι συνεχίζουμε και παρακολουθούμε τα περιστατικά κατά την πορεία τους από το πριν και αυτό που γίνεται και μετά από το περιστατικό, οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία να επιλύσουμε ή να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλήματων. Συνήθως κάποιοι άνθρωποι υποτροπιάζουν ακόμα και αν υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
1: Μάλιστα. Κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
5: Να είστε.
1: Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Ινίου του Δήμου Μηνώα Βεδιάδας. Η φωτιά που ξεκίνησε σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση έκαψε περίπου 8 στρέμματα. Στο σημείο παραμένουν 6 πυροσβεστικά οχήματα για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, δυσβάστακτο είναι το κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι οικογένειες που έχουν ασθενείς στο νοσοκομείο. Ειδικά στις περιπτώσεις της πολυήμερης νοσηλείας η κατάσταση είναι δραματική, αφού το ποσό για μια οκτάωρη βάρδια σε μέρα αργίας φτάνει τα 140 ευρώ. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, με ένα θέμα που νομίζω ότι έχει φέρει σε δύσκολη θέση πολύ κόσμο. Μεγάλο οικονομικό βάρος καλούνται να σηκώσουν καθημερινά πολλές οικογένειες στο Ηράκλειο, προκειμένου να καλύψουν το κόστος για αποκλειστικές νοσοκόμες κατά τη διάρκεια νοσηλείας των συγγενών τους. Το κομμάτι της φροντίδας αυτής είναι απαγορευτικό για τους περισσότερους, καθώς το κόστος φτάνει τα 70 ευρώ για μια 8ωρη βάρδια στις καθημερινές και διπλασιάζεται στα 140 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η νοσηλεία παρατείνεται και οι συγγενείς αδυνατούν λόγω υποχρεώσεων να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του ασθενούς. Ο κόσμος διαμαρτύρεται λέγοντας ότι οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που ευνοεί την άνθηση των παράνομων αποκλειστικών, καθώς οι πολίτες βέβαια αναζητούν οικονομικότερες λύσεις. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια απαιτητική εργασία που προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, κατάρτιση και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της δαπάνης και μάλιστα για περιορισμένο διάστημα έως 8.

0: αναλογούν σε 35-40 ασθενείς, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα καθήκοντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου συνεχίζονται οι συλλήψεις παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων. Είναι μια λύση ανάγκη στην οποία καταφεύγουν πολλές οικογένειες, καθώς το κόστος της νόμιμης αποκλειστικής μέσα σε μόλις μία εβδομάδα μπορεί να ισούται με ένα ολόκληρο μισθό.
1: Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσάκης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Αυτό το θέμα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, γιατί δουλεύετε μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το ΠΑΓΝΗ, κύριε Θεοδωσάκη. Το θέμα είναι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα από τον απλό πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται συνεχώς κοντά στο πλευρό του ανθρώπου που νοσεί και χρειάζεται την βοήθεια και τη στήριξη μιας αποκλειστικής νοσοκόμας. Το κόστος είναι τεράστιο.
2: Πράγματι το πρόβλημα υφίσταται και είναι αρκετά μεγάλο και είναι, αν θέλετε, και έχει και πολλές πλευρές. Από τη μία, πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που θα ήταν το σωστό και το ιδανικό ήταν να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό στα νοσοκομεία, ώστε να μπορεί να καλύψουμε όλες τις ανάγκες εκτός τις ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις και την ξενοδοχειακή περιποίηση των ασθενών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι τεράστιες, άρα δεν μπορούν οι δύο νοσηλευτές που είναι απόγευμα και νύχτα να καλύψουν όλες τις ανάγκες ενός ασθενούς. Από την άλλη υπάρχει η οικογένεια, που η οικογένεια δύσκολα στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ο θεσμός της οικογένειας. Και τον άνθρωπό του, ο καθένας που έχει μέσα νοσοκομεία, θέλει να έχει όσο το δυνατήν περισσότερη περιποίηση, φροντίδα και ασφάλεια. Δεν μπορεί όμως να είναι και συνέχεια ένας συνοδός συγγενής με τους αρρώστους. Υπάρχουν οι δουλειές, υπάρχουν οι οικογένειες, υπάρχουν οι συνθήκες διάφορες και αναγκάζονται να προσφύγουν σε αυτό που λέμε
1: αποκλειστική νοσοκόμα, αποκλειστικό νοσοκόμα.
2: Νοσοκόμο,
1: ναι.
2: Και λοιπά.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι διφορούμενο. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και η ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες και ο έλεγχος. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι και αν πραγματικά έχει τις γνώσεις για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Και από την άλλη είναι το κόστος αυτών των υπηρεσιών που καλείται να πληρώσει ο κάθε άρρωστος ή ο κάθε συνοδός συγγενής του. Είναι βέβαια το ποσό που πρέπει να καταβάλει, θα έλεγα εντός αγωγικών, έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα νόμιμο πάροχο υπηρεσιών υγείας, είναι αρκετά μεγάλο και αν αφορά και αρκετές μέρες, δύσκολα κάποιος μπορεί
1: 70
2: να...
1: 70 ευρώ τη μέρα είναι για 8ωρο, όχι για τη μέρα, 8ωρο.
2: Ανά 8ωρο και βέβαια τις αργίες, Σαββατοκύριακα και λοιπά, αυτό διπλασιάζεται.
1: Ναι, αυτό όμως είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, γιατί είπατε ότι δεν πρέπει να μπαίνει ο καθένας στο νοσοκομείο. Βεβαίως και μπαίνει ο καθένας στο νοσοκομείο και είναι κάτι που είναι διαπιστωμένο. Δηλαδή ο κόσμος πολλές φορές προκειμένου να γλιτώσει κάποια χρήματα ακριβώς, υπάρχουν κυρίες αλλοδαπές από άλλες χώρες και τα λοιπά, προσφέρουν υπηρεσίες παράνομα, αλλά είναι θέμα κόστος.
2: Άρα για να δοθεί λύση υπάρχουν δύο πράγματα. Ή να ενισχύσουμε, που αυτό είναι το σωστό, το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις, αν θέλετε, τις παροχές εκτός από το προσωπικό του νοσοκομείου, ή να υπάρχει μια ουσιαστική, αν θέλετε, επιδότηση από το κράτος, ώστε πραγματικά να μπορεί και η οικογένεια και ο ασθενής ή ο συνοδός να ανταπεξέλθει σε αυτό το οικονομικό βάρος, το οποίο αρκετά φορές είναι αρκετά μεγάλο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουμε και κλινικές οι οποίες αναγκαστικά από την πάθηση που έχει ο ασθενής αναγκάζει να μείνει και πάρα πολλές μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Άρα το ποσό που χρειάζεται να δαπανίσουν οι συγγενείς ήδη ή οι ίδιοι άρρωστοι είναι αρκετά μεγάλο και σε πολλές περιπτώσεις δυσβάστατο.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Θεοδωσάκη.
2: Να είστε καλά. Και εσείς. Να είστε καλά.
1: Καμπανάκι σε σχέση με το κατά πόσο σήμερα η πολιτεία μπορεί να επιτελέσει το θεμελιώδη ρόλο της σε σχέση με την εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας, είναι το πρόσφατο σοκαριστικό συμβάν της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, η κατάρρευση της πολυκατοικίας που σημειώθηκε μετά από εργασίες ανέγερσης οικοδομής σε διπλανό εργοτάξιο έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλά την ίδια στιγμή ανοίγει και ένα μεγάλο διάλογο σε σχέση με το πώς φτάσαμε εκεί. Η κατάρρευση

0: της πολυκατοικίας, συχνή δηλαδή τις βαθύτερες παθογένειες ενός συστήματος που αν δεν γίνει εφικτό να αντιμετωπιστούν, δυστυχώς θα είμαστε αντιμέτωποι με αντίστοιχες σοκαριστικές εμπειρίες που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορούν να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων αξιολογεί ότι η κατάρρευση της πολυκατοικίας φέρνει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα του ελέγχου των κτηρίων, όσο και το ζήτημα της συντήρησης και ελέγχου των γυρασμένων κτηρίων. Η ΕΜΔΙΔΑΣ κάνει λόγο για επί της ουσίας κατάργηση του δημοσίου ελέγχου στις κατασκευές, πράγμα που αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες. Συγκεκριμένα, αυτό που αξιολογεί είναι ότι δυστυχώς έχει γίνει αυτοσκοπός η επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερσης των οικοδομών και η μείωση της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει πλήρως μεταφερθεί η ευθύνη της ορθότητας των μελετών και της στήρησης της νομοθεσίας στους ιδιώτες. Αποτέλεσμα είναι μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες να ελέγχεται. Την ίδια στιγμή οι πολυοδομίες σε όλη τη χώρα έχουν πλέον ελάχιστο προσωπικό και ο ρόλος τους έχει περιοριστεί σε δειγματοληπτικές προεγκρίσεις, με αποτέλεσμα να εξετάζεται μόλις το 10% των οικοδομικών αδειών.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Μαστοράκη, πρόεδρος της ΕΡΜΙΔΑΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαστοράκη.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να διορθώσω λίγο του τμήματος της Ανατολικής Κρήτης.
1: Μάλιστα, τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Μόνο μόλις μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχονται πλέον σήμερα.
0: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Ότι πλέον παίρνουν προέγκριση μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες, οι οποίες οι προεγκρίσεις αυτές ελέγχονται όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, αλλά όχι ως προς τις εφαρμοζόμενες μελέτες. Και ενώ η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα ότι από τις υπόλοιπες άδειες που δεν παίρνουν προεγκρίσεις θα πρέπει το 30% να ελέγχεται δειγματοληπτικά με βάση ένα αλγόριθμο που θα έπρεπε να βγάλει να εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο, αυτός ο αλγόριθμος δεν έχει εκδοθεί. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν είχε εκδοθεί για να γίνονται αυτοί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, δυστυχώς θα προσέκρουε σε ένα βράχο. Το βράχος αυτός είναι το ελάχιστο προσωπικό που έχουν πλέον οι υπηρεσίες δόμησης, οπότε ούτως ή άλλως δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν όλους αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που λέει η νομοθεσία. Αλλά και παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται δειγματοληπτικά έλεγχοι στην έκδοση των οικοδομικών αδειών και στην κατασκευή, αλλά θα έπρεπε να ελέγχονται όλες οι άδειες
1: συστηματικά.
0: Να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο με βάση το οποίο να εκδίδονται οικοδομικές άδειες, έτσι ώστε να μην μετακυλείται το σύνολο της ευθύνης στον ιδιώτη μηχανικό, αλλά να παίρνει και το κράτος και οι υπηρεσίες δόμησης, ας πούμε, την ευθύνη που τους αναλογεί μέσα σε αυτό το κατασκευαστικό, ας πούμε, την ανέγερση νέων οικοδομών.
1: Από τη μια έχουμε τις νέες οικοδομές και από την άλλη έχουμε πάρα πολλά γυρασμένα κτίρια σε επίπεδο χώρας και στην Κρήτη έχουμε πολλά τέτοια.
0: Ισχύει αυτό, είναι πάρα πολλά τα κτίρια που είναι άνω των 40 ετών που έχουν εκδοθεί και με παλιότερους ή και καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς, τα οποία θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία υποχρεωτικού ελέγχου για το πόσο... για τη στατική τους επάρκεια. Mm-hmm. Όπως έχει γίνει κάποιοι αντίστοιχοι έλεγχοι προσεισμικών ελέγχων σε δημόσια κτίρια, ωστόσο δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Ενώ χρηματοδοτούνται προγράμματα για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε ιδιωτικές συντηρητικά κτίρια, δεν χρηματοδοτούνται αντίστοιχα προγράμματα για να γίνει έλεγχος και στατικές ενισχύσεις εκεί που χρειάζεται. Με αποτέλεσμα είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει και αυτό. Δηλαδή, εκτός από τον τρόπο ανέγερσης των νέων οικοδομών, και η έλεγχη στατική στις παλιές οικοδομές.
1: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να μας προβληματίζουν, κυρία Μαστοράκη.
0: Γενικότερα θέλω να θίξω το κυρίως το γεγονός ότι έχει υποβαθμίσει η πολιτεία το ρόλο του μηχανικού είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα σε πολύ γραφειοκρατική δουλειά και όχι ουσιαστική, παρότι υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό μηχανικών στη χώρα μας και επειδή οι κανονισμοί μας είναι αρκετά αυστηροί λόγω της έντονης σεισμικότητας. Δυστυχώς έχει ανάγκη το ρόλο μας και στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα σε εντελώς γραφειοκρατικό, με αποτέλεσμα να γίνεται ουσιαστική δουλειά και ουσιαστική έλεγχη και ουσιαστικά πράγματα στη κατασκευή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και όλες αυτές οι αστοχίες που στοιχίζουν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να αλλάξει αυτό, να αλλάξει την προσέγγιση για να υπάρξει ένα βήμα μπροστά και να έχουμε μια καλύτερα έργα υποδομής και καλύτερες κατασκευές στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Μικρή κάμψη καταγράφει φέτος η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, με την κίνηση να είναι μειωμένη κατά περίπου 10% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι συνολικές εκτιμήσεις παραμένουν θετικές, με στόχο τις 230 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και περίπου 450.000 επιβάτες έως το τέλος του έτους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Προς μια καλή αλλά σαφώς χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του 25 οδεύει η φετινή χρονιά για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης, η κίνηση παρουσιάζει μέχρι στιγμής μείωση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αρχή της τουριστικής περίοδου, δύο κρουαζιερόπλοια εγκλωβίστηκαν λόγω της πολεμικής έντασης και των εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με συνέπεια να υπάρξουν απώλειες τόσο για το λιμάνι όσο και για την τοπική αγορά. Τα στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 85 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας περίπου 150.000 επιβάτες. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, οι προσεγγίσεις είχαν φτάσει τις 95, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μείωση της τάξης του 10% που καταγράφεται φέτος. Παρά την υστέρηση, οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς παραμένουν θετικές. Ο κ. Παπαδάκης υπολόγισε ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με περίπου 230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και συνολικά 450.000 επιβάτες. Αριθμοί που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα για το λιμάνι του Ηρακλείου. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η φετινή επίδοση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025, οπότε και η κρουαζιέρα κινήθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη για το θέμα της κρουαζιέρας ο κ. Μινάς Παπαδάκης.
3: Επιστρέψαμε στην κανονικότητα από το Μάιο. Να θυμίσω ότι είχαμε την ατυχία στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα δύο βασικά πλοία που είναι οι επισκέπτες μας κάθε εβδομάδα, το Discovery της Celestial και το MySafe που κάνει το Comportistui, να είχαν εγκλωβιστεί στον κόλπο. Έτσι είχαν κάποιες απώλειες δρομολογίων και επιβατών κατά το μήνα Απρίλιο και κατά το μισό μήνα Μάιο. Μετά όμως ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 85 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου που αντιστοιχούν σε περίπου 150.000 επιβάτες έναντι 95 που είχαμε πέρσι. Υπολογίζουμε ότι η χρονιά θα κλείσει περίπου με 230 προσεγγίσεις και θα είμαστε κάπου στις 450.000 επιβάτες. Μια καλή χρονιά, δεν θα είναι χρονιά βέβαια νέων ιστορικό ρεκόρ το 2026.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10.

0: το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το φλέγον θέμα της ακρίβειας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Εάν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο στη διακυβέρνησή σας, θα ήταν ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του, όπου παρουσίασε στοιχεία για την αγοραστική δύναμη των πολιτών που βαίνει μειούμενη και την αύξηση των τιμών που δεν λέει να σταματήσει. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συντηρεί τα καρτέλ, ανακοινώνοντας συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου, σημειώνοντας ότι ακόμα και αν τότε υπάρξει διαφοροποίηση στις τιμές, θα βασιστεί σε αυτές που θα έχουν αυξηθεί το μεσοδιάστημα, οπότε το μέτρο είναι δώρο άδωρο. Η ενεργειακή κρίση και το στεγαστικό πρόβλημα μπήκαν στο στόχαστρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λεπτομερή αναφορά στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα για τη μείωση της ακρίβειας και στην αναποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Η απάντηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων που προκλήθηκαν από την κρίση στον κόλπο και την καταστροφή δηληστηρίων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια, απαντά στην πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες, είπε ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η στήριξη της κοινωνίας προϋποθέτει την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων, επισημένοντας ότι η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε παράλληλα με τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η ακρίβεια αποτελεί ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους ομολόγους του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και ότι η Ελλάδα του 2026 είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019.
3: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010 στην Οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί δύο άτομα μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένα ακόμη άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μία από αυτές κατέληξε σε τραγωδία με το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα και ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν φέρονται να αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ενώ ο δεύτερος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Η γυναίκα μετά την επίθεση φέρεται να μετέβει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη. 6 στους 10 συνταξιούχους εξακολουθούν να λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για τον Ιούνιο. Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 866,40 ευρώ, ενώ μόλις το 42% των συνταξιούχων λαμβάνει πάνω από 1.000 ευρώ. Φορολογούμενοι που έχουν μεγάλες καταθέσεις ή απέστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και απέκτησαν τα τελευταία χρόνια περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών κέντρων της ΑΔΕ. Σε νέα περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς, με το Διονύση Καλαματιανό να υποβάλει επίσης την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ τα κομματικά όργανα καλούνται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
5: Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Η αποχώρησή του ανοίγει ένα νέο κύκλο εσωκομματικών διεργασιών, με το κόμμα να αναζητά τα επόμενα βήματά του μέσα σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και αβεβαιότητας. Η αναπληρώτρια

0: Γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναβάλλεται και πως θα συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Την ίδια ώρα, στελέχη της ανώτατης κομματικής ηγεσίας ζητούν η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς τη θεωρούν κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, νέα αναστάτωση προκαλεί η παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και το τοπίο παραμένει ρευστό, με το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του.
1: Την άρνησή του να αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ανακοίνωσε και ο Χρήστος Πύρτσης. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά οι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Λίγη ισχύ των παλαιών ελληνικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων από τις 3 Αυγούστου. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, οι παλιές δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Σε νέα παράταση προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απογραφή των ανελκυστήρων, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Παράταση δίνεται στην διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων με αποτέλεσμα να απομακρύνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ο κίνδυνος επιβολής προστήμων σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους στο σχετικό μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή, πλατφόρμα απογραφής ενεργοποιείται εκ νέου, ώστε όσοι δεν είχαν προχωρήσει στη δήλωση μέχρι την αρχική προθεσμία να μπορούν να το κάνουν χωρίς την άμεση επιβολή κυρώσεων. Η αναστολή των προστήμων θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων από το προσωρινό μητρό απογραφής στο μόνιμο ενιαίο μητρό ανελκυστήρων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δοθεί επιπλέον περίοδος 4 μηνών χωρίς κυρώσεις, ενώ στη συνέχεια τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν κανονικά. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε χώρους που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, το Μητρό θα παραμείνει ανοιχτό και θα δέχεται νέες δηλώσεις αλλά και διορθώσεις στοιχείων για ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί ή για όσους χρειάζονται επικαιροποίηση των δεδομένων τους.
1: Με αφορμή το περιστατικό βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου σε ξενοδοχειακή μονάδα του Ηρακλείου, στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων καταδικάζει το περιστατικό και ζητά ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας. Μια κορυφαία μουσική βραδιά έρχεται στην Κουβερνιώτισσα αύριο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που παρουσιάζει ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της όπερας. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων λυρικών καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία περιμένει το κοινό το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Κουβερνιώτισσας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη, η ορχήστρα θα συμπράξει με δύο διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες θα οδηγήσουν το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της όπερας, παρουσιάζοντας εμβληματικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, γεμάτα πάθος, συγκίνηση και δεξιοτεχνία. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χερσονήσου και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών, η Κουβερνιώτισσα. Με τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η Κουβερνιώτισσα συνεχίζει την παράδοση των σπουδαίων πολιτιστικών γεγονότων που έχουν γίνει θεσμός για την περιοχή. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
1: Σε μια διαφορετική είδηση τώρα, απίστευτη είναι η ιστορία του Χούβερ, μιας φώκιας με σπάνια ικανότητα μίμησης που κατάφερε να αναπαράγει ανθρώπινες λέξεις και να γίνει ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα επικοινωνίας ανάμεσα σε άνθρωπο και ζώο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Ο Χούβερ ήταν μια φώκια που κατάφερε να μιμηθεί την ανθρώπινη ομιλία και έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα επικοινωνίας ζώου με άνθρωπο. Βρέθηκε ορφανός το 1971 στο Μέιν και μεγάλωσε με ανθρώπινη φροντίδα. Χρόνια αργότερα, στο ενεδρίο της Νέας Αγγλίας, άρχισε να αναπαράγει λέξεις και φράσεις όπως «Hello there» και «Come over here». Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για απλούς ήχους, αλλά για πραγματική μίμηση της ανθρώπινης φωνής. Ο Χούβερ πέθανε σε ηλικία 14 ετών, Όμως η ιστορία του παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις ζώου που κατάφερε να μιλήσει με ανθρώπινο τρόπο.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.500,90 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,35%, ο τζίρος στα 113,63 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Ταχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, κατηγορεί τις ΗΠΑ πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στον Μπαντάρα Μπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Ο Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία. Στα αθλητικά, η Ισπανία και Βέλγιο συγκρούονται απόψε στις 10 στο δεύτερο χρονικά πρώιμη τελικό του Μουντιάλ. Χθες η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και πέρασε στον ημιτελικό. Και με τη βούλη ποδοσφαιριστής του Όφη είναι ο Χρήστος Χέλης. Με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των κυπελούχων Ελλάδας μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο 26χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40%.

0: 100% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, σηματοδοτώντας, όπως σημειώθηκε, μια νέα περίοδος ενίσχυσης της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Εκδήλωση για την ενδοικογενειακή βία στο Ηράκλειο σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Μετά από πολύ ωραία και δύσκολη επιχείρηση, πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με τις δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 8 στρέμματα. Το κόστος για αποκλειστικές νοσοκόμες στο Ηράκλειο αποτελεί μεγάλο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες, καθώς ανέρχεται στα 70 ευρώ ανά 8ωρο τις καθημερινές και διπλασιάζεται στα 140 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Μείωση 10 λεπτό στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Η ανακοίνωση έγινε κατά την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε το κυβερνητικό έργο, τονίζοντας ότι οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Νέα διχόνια τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση των οργάνων μετά και τη χθεσινή παραίτηση του Φάμελου από την αρχηγία. Μια κορυφαία μουσική βραδιά έρχεται στην Κουβερνιώτισσα το Σάββατο 11 Ιουλίου με την Κρητική Ορχήστρα Αθηνών να παρουσιάζει ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της όπερας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά βαθμό.

0: viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Είχα όλη τη γη.

Cha-cha-cha. Po-po-po-po-saga. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απόψε στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αστόρια η εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας κατά της ενδοικογενειακής βίας που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας φορέων και την πρόληψη του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο. Παρουσία πολιτικών, αυτοδιοικητικών και εκκλησιαστικών αρχών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, ένα έργο που ενισχύει την ασφάλεια και την ευημερία στην Κρήτη. Η νέα υποδιεύθυνση στελεχώνεται με 70 αστυνομικούς. Η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου παρουσιάζει φέτος μείωση περίπου 10% σε σχέση με το 2025 λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 85 προσεγγίσεις με 150.000 επιβάτες, έναντι 95 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην Παλαιόχωρα Χανίων συνελήφθη μία 26χρονη. Η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αποτελεί σοβαρό καμπανάκι κινδύνων, αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες παραλήψεις σε οικοδομικές εργασίες και τα κενά στους ελέγχους στατικότητας. 6 στους 10 συνταξιούχους εξακολουθούν να λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για τον Ιούνιο. Το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν ανέστειλε τελικά την πώληση κινητήρων F-110 στην Άγκυρα, κάτι που στην ουσία ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους CAN, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάδιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 34 αισθητήρες που θα βεβαιώνουν τροχονομικές παραβάσεις τοποθετήθηκαν στο Ηράκλειο με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ραντάρ που ανιχνεύουν τις κινήσεις και τις διαστάσεις των οχημάτων και όχι έξυπνες κάμερες που καταγράφουν προσωπικά δεδομένα. Ανησυχεί από την εμφάνιση λαγοκέφαλου μήκους περίπου 60 εκατοστών που ξεβράστηκε στην παραλία της Βαγιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου. Το τοξικό ψάρι εντοπίστηκε από πολίτη που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνσή του. Στο μεταξύ καθησυχαστικοί παραμένουν οι ειδικοί. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Η πυρκαγιά άφησε πίσω της περίπου 8 καμένα στρέμματα. Έντονη πολιτική σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με κεντρικό θέμα την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις συντάξεις. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 δόθηκε για την ολοκλήρωση του τμήματος Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ μήκος 14,5 χιλιόμετρων. Η εξέλιξη δεν αλλάζει το σχεδιασμό για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η καταστροφική δασική πυρκαγιά στην Αλμερία της Ανταλουσίας, στη Νότια Ισπανία, έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι δρόμοι μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου επειδή πολλοί οδηγοί παρέκκλειναν από τις επίσημες οδηγίες εκένωσης. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει στις 20 Ιουλίου νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, Ισπανία και Βέλγιο συγκρούονται απόψε στις 10 στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ. Χθες η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και πέρασε στον ημιτελικό. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: και περισσεύει.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασία.

0: Με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εγκαινίασε σήμερα τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαρά στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο συγκρότημα 4 κτηρίων και ενισχύεται με 70 αστυνομικούς. Στις 7 το απόγευμα, στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, ξεκινά η ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, παρουσία και του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δυσβάσταχτο είναι το κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων που υποχρεούνται να πληρώνουν οι οικογένειες που έχουν αστυνομικούς.

0: ασθενείς στο νοσοκομείο. Στο Ηράκλειο, για μία νόμιμη αποκλειστική νοσοκόμα, το ποσό ξεκινάει περίπου από τα 70 ευρώ αναβάρδια, με επιπλέον επιβάρυνση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης ζήτησε σταθερή χρηματοδότηση και μερίδιο από τα τουριστικά έσοδα για τους Δήμους, τονίζοντας ότι καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη. Ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI άνοιξε ξανά την υπόθεση της Μαρφίν, οδηγώντας τη σύλληψη υπόπτων 16 χρόνια μετά την τραγωδία του 2010. Κανονικά πραγματοποιείται αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στον απόϊχο των παρετήσεων στελεχών αλλά και του ίδιου του Προέδρου του κόμματος. Εισήγηση για να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία στις 18 Ιουλίου. Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται με βαριά τραύματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην Αλμερία της Ισπανίας, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Ορισμένα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Αγνοούνται τουλάχιστον 23 άνθρωποι. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: σου.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση με παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το όφελος για τους οδηγούς μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη διαμορφώνεται ως εξής. Για τεπόζιτο 50 λίτρων, οι οδηγοί εξοικονομούν 5 ευρώ στη βενζίνη και 2,5 ευρώ στο ντίζελ, ενώ για 60 λίτρων 6 ευρώ και 3 ευρώ αντίστοιχα. Επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και την επιχειρησιακή παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Συναγερμό σήμανε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό νάρκη σε θαλάσσια περιοχή του Αποκόρωνα, μόλις 10 μέτρα από την ακτή. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση του πυρομαχικού υλικού. Στη σχολή Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι δύο τους μαζί με μια 42χρονη γυναίκα είναι αυτοί που συμμετείχαν στην επίθεση με Μολότοφ στο κατάστημα της τράπεζας τον Μάιο του 2010. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αναβλήθηκε η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την πολιτική γραμματεία να συγκληθεί τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, ανοίγοντας νέο κύκλο έντασης.

0: Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ξεκινήσουν οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στα F-35, καθώς φέρεται να πούλησε τα πυραυλικά συστήματα S-400 σε χώρα του κόλπου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την πώληση των κινητήρων F-110 για τουρκικά μαχητικά CAN, αφού έληξε η περίοδος ελέγχου χωρίς ενστάσεις. Στα αθλητικά, Ισπανία και Βέλγιο συγκρούονται απόψε στις 10 στο δεύτερο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ. Χθες η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και πέρασε στον ημιτελικό. Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζόνη, της νεαρής αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, που έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθριος με λίγες πρόσκαιρες νυφώσεις στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στη μουσική μας παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Απόψε θα ταξιδέψουμε μαζί με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές σκέψεις που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο όμορφη. Πολλές φορές πιστεύουμε πως η ευτυχία βρίσκεται σε κάτι μεγάλο που περιμένουμε να έρθει. Αλλά τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε αυτές τις μικρές συνήθειες που γεμίζουν τις ημέρες μας με χαμόγελα, με ηρεμία και αισιοδοξία. Απόψε λοιπόν λέω να μιλήσουμε για αυτές τις απλές στιγμές που ίσως περνούν απαρατήρητες, αλλά τελικά είναι εκείνες που δίνουν χρώμα στη ζωή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη μουσική μας διαδρομή σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε!

Δεν χρειάζεται κάθε πρωινό να ξεκινάμε άγχος και βιασύνη. Μερικά ήρεμα λεπτά, ένα καφεδάκι έτσι χωρίς πίεση, με απόλαυση, ή ακόμα και λίγη μουσική μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη διάθεση της ημέρας. Ο τρόπος που ξεκινάμε την ημέρα μας συχνά επηρεάζει τα όσα ακολουθούν. Δεν μπορούμε φυσικά να ελέγξουμε τα πάντα. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας μια πολύ όμορφη αρχή, και αυτό είναι ένα μικρό δώρο που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι δεν ελέγχουμε τα πάντα, ελέγχουμε όμως τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε.

Οι φίλοι μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής μας. Δεν χρειάζονται καθημερινές συναντήσεις για να παραμείνει δυνατή μια σχέση φιλίας. Μερικές φορές ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα, ένας καφές αρκούν για να μας θυμίσουν ότι κάποιος είναι εκεί για μας ή εμείς είμαστε εκεί για κάποιον. Έτσι είναι, οι πραγματικές φιλίες αντέχουν στο χρόνο γιατί βασίζονται στην ειλικρίνεια και την αγάπη. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτές οι φιλίες γίνονται ακόμη πιο πολύτιμες.

Το γέλιο είναι ίσως το πιο απλό φάρμακο της καθημερινότητας. Φυσικά και δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά μας βοηθά να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη δύναμη. Ένα αστείο περιστατικό, μία όμορφη παρέα ή μία ευχάριστη ανάμνηση μπορούν να μας κάνουν να χαμογελάσουμε αυθόρμητα. Και αυτό το χαμόγελο αρκεί πολλές φορές για να αλλάξει η διάθεσή μας.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που μας συντροφεύουν για μια ζωή. Άλλα μας θυμίζουν ανθρώπους, άλλα συγκεκριμένες στιγμές. Η μουσική έτσι είναι, έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας ηρεμεί, να μας συγκινεί, να μας δίνει δύναμη, να μας προκαλεί τέλος πάντων όλα τα συναισθήματα, θα πω εγώ. Ακόμη και μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γίνεται λίγο πιο εύκολη όταν ακούσουμε μια αγαπημένη μελωδία. Είναι ένα τρίκ αυτό, να το ξέρετε. Όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, βάλτε να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Η μουσική πάντα είναι η καλύτερη παρέα.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Πολλές φορές σκεφτόμαστε κάτι να πούμε, κάτι σημαντικό και το αφήνουμε για αργότερα. Ας πούμε το «σ' αγαπώ», το «μου έλειψε», το «ευχαριστώ». Μπορεί να μένουν μέσα μας κλειδωμένα, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να τα πούμε στο μέλλον, θα υπάρξει μια άλλη ευκαιρία να το κάνουμε κτλ. Όμως αυτές οι όμορφες λέξεις αξίζει να λέγονται όταν τις νιώθουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το σήμερα για να εκφράσουμε την αγάπη και την εκτίμησή μας. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούν όμορφα πράγματα και να ακούν όσα νιώθουμε για αυτούς.

Δεν χρειάζεται κάθε διαδρομή να έχει και έναν προορισμό. Μερικές από τις πιο όμορφες βόλτες είναι εκείνες που γίνονται χωρίς κανένα σχέδιο. Να περπατήσεις σε ένα δρόμο που σου αρέσει, να χαζέψεις τις βιτρίνες, να καθίσεις για λίγο σε ένα παγκάκι ή να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μικρές αποδράσεις είναι που μας βοηθούν να αδειάσουμε το μυαλό μας και να το γεμίσουμε με εικόνες. Η ξεκούραση αυτή δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχική. Και ξέρω ότι όλες και όλοι πραγματικά την έχουμε ανάγκη, την ψυχική μας ηρεμία.

Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι που τον κάνει να νιώθει δημιουργικός. Μπορεί αυτό να είναι, ας πούμε, η μαγειρική, η κυπουρική, η ζωγραφική, η μουσική, ακόμη και η φροντίδα του σπιτιού. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να είναι αυτό. Σημασία έχει πως όταν δημιουργούμε, ξεχνάμε για λίγο την πίεση της ημέρας. Νιώθουμε ότι δίνουμε μορφή σε κάτι δικό μας. Και αυτή η αίσθηση είναι ένα μικρό κομμάτι ευτυχίας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα δώσουν την Τρίτη το πρωί απολογία ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού από την οποία ζήτησαν και έλαβαν την προθεσμία. Το υψηλό κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων του Ηρακλείου, η γραφειοκρατία και η λοιπής ασφαλιστική κάλυψη οθούν τους πολίτες σε παράνομες λύσεις με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι συλλήψεις. Χρονιά με θετικό πρόσημο, αλλά χαμηλότερη από το περσινό ιστορικό ρεκόρ, αναμένεται να είναι η φετινή για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε εγρήγορση καλεί τους πολίτες ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έπειτα από πληροφορίες για περιστατικά κατά τα οποία άγνωστα άτομα εμφανίζονται να ζητούν χρηματικές συνεισφορές μέσω της εφαρμογής WhatsApp χρησιμοποιώντας χωρίς άδεια το όνομα του οργανισμού. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις ανακοινώσεις σχετικά με τη στελέχωση των δύο νέων αστυνομικών υποδιευθύνσεων στην Κρήτη εκφράζει Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και χαρακτηρίζει δικαίωση τη στελέχωση μέσω των πινάκων τακτικών μεταθέσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει τις εργασίες της Επιτροπή που θα συντάξει το νέο κώδικα ιδιοκτησίας με στόχο να εξυγχρονίσει το δίκαιο της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και να αντικαταστήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που εξακολουθεί να βασίζεται σε νόμο του 1929. Απομακρύνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η απειλή του χρηματικού προστίμου για όσοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές δεν δήλωσαν έως το τέλος Ιουνίου τους ανελκυστήρες στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Κι αν δώσω...

Λίγο μετά τις 8, είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Συχνά φροντίζουμε όλους τους άλλους και αφήνουμε τον εαυτό μας τελευταίο. Όμως, για να μπορούμε να προσφέρουμε, χρειάζεται πρώτα να είμαστε καλά εμείς. Λίγα λοιπόν λεπτά ηρεμίας μέσα στη μέρα, λίγα λεπτά χαλάρωσης, λίγος χρόνος χωρίς υποχρεώσεις, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση για όλα όσα ακολουθούν. Σαββατοκύριακο λοιπόν μπροστά, το νου σας, πώς θα αξιοποιήσετε το χρόνο σας.

Οι άνθρωποι δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε. Κάθε μέρα μπορεί να μας διδάξει κάτι καινούριο. Μπορεί να διαβάσουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο, μπορεί να κάνουμε μία συζήτηση ή ακόμη να έχουμε και μία νέα εμπειρία. Και όλα αυτά είναι σαν να ανοίγονται νέοι δρόμοι στη σκέψη μας. Η περιέργεια είναι αυτή που μας κρατά νέους ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Και όσο συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας, τόσο πιο όμορφο γίνεται το ταξίδι της ζωής μας.

Σε έναν κόσμο που κινείται συνεχώς, πολλές φορές νιώθουμε ενοχές όταν βρίσκουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και ξεκουραζόμαστε. Όμως,

Η ξεκούραση δεν είναι καθόλου χάσιμο χρόνου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γεμίζουμε ξανά τις μπαταρίες μας. Ένα ήρεμο λοιπόν απόγευμα, λίγη μουσική, μερικές στιγμές σιωπής, δεν ξέρω, ό,τι αρέσει στον καθένα, μπορούν να μας ανανεώσουν περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Γιατί για να συνεχίσουμε δυνατά, χρειάζεται πρώτα να κάνουμε μία μικρή στάση.

Η ζωή έχει έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο να μας εκπλήσει. Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα, μία τυχαία συνάντηση ή ένα ευχάριστο νέο μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη διάθεση της ημέρας μας. Ξέρετε, αυτές τις στιγμές δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Μπορούμε όμως να μένουμε ανοιχτοί σε όσα μας φέρνει η ζωή. Γιατί πολλές από τις καλύτερες αναμνήσεις ξεκίνησαν από κάτι που δεν είχαμε προγραμματίσει.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η τεχνολογία μας έχει φέρει πιο κοντά, αλλά κάποιες φορές μας απομακρύνει τόσο πολύ από τη στιγμή που ζούμε. Ίσως λοιπόν αξίζει έστω για λίγο να αφήσουμε το κινητό στην άκρη, τους υπολογιστές, τα τάμπλετ και να δώσουμε την προσοχή μας στους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας ή δίπλα μας. Μία αληθινή συζήτηση, ένα γέλιο, μια βόλτα χωρίς ειδοποιήσεις είναι μικρές πολυτέλειες της εποχής μας. Αλλά αυτές είναι που μένουν στη μνήμη. Γι' αυτό λοιπόν Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά, απενεργοποιήστε λίγο τα κινητά και βρείτε χρόνο για τους ανθρώπους σας.

Καμιά φορά περιμένουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο για να νιώσουμε περήφανοι. Η ζωή αποτελείται όμως από μικρές νίκες, ένας στόχος που μπορεί να πετύχαμε, μία δυσκολία που ίσως ξεπεράσαμε ή μία απόφαση που πήραμε και χρειαζόταν θάρρος για να την πάρουμε, είναι αυτά που αξίζουν να γιορτάζονται. Κάθε λοιπόν βήμα μας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά μας, να το θυμόμαστε αυτό. Είναι όμορφο να αναγνωρίζουμε την προσπάθειά μας, όσο μικρή και αν φαίνεται αυτή.

Καμιά φορά αρκεί μόνο να σηκώσουμε το βλέμμα μας, να παρατηρήσουμε τον ουρανό, τα σύννεφα, τα χρώματα του δειλινού ή τα αστέρια που εμφανίζονται σιγά σιγά. Είναι εικόνες που υπάρχουν κάθε μέρα, όμως εμείς τις προσπερνάμε. Αυτές όμως οι μικρές στιγμές μας θυμίζουν πόσο όμορφος είναι ο κόσμος γύρω μας και μας βοηθούν να ηρεμήσουμε έστω και για λίγο.

Ίσως η πιο όμορφη συνήθεια που μπορούμε να αποκτήσουμε είναι να κλείνουμε την κάθε ημέρα βρίσκοντας ένα λόγο για να χαμογελάσουμε. Κάτι που μας έκανε χαρούμενους, μία όμορφη κουβέντα ή ένα τραγούδι που μας κράτησε συντροφιά. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι σπουδαίο. Αρκεί να μας θυμίζει ότι κάθε μέρα έχει τη δική της αξία. Και όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε αυτές τις μικρές χαρές, η ζωή γίνεται πραγματικά πιο όμορφη.

0: Φίλες και φίλοι, η απόψινή μας μουσική συνάντηση έφτασε στο τέλος της. Μαζί ταξιδέψαμε μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο ήρεμη και λίγο πιο αισιόδοξη. Τελικά η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα γεγονότα, αλλά σε εκείνα τα μικρά που πολλές φορές προσπερνάμε χωρίς να τους δίνουμε σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε αυτό το δίωρο με μουσική και σκέψεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να βρίσκετε χρόνο για όσους και όσα αγαπάτε και να θυμάστε ότι κάθε μέρα μπορεί να γίνει ξεχωριστή όταν τη ζούμε με ανοιχτό μυαλό. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και σας αφήνω σήμερα με τα λόγια του Άινστάιν. Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα, ο άλλος είναι σαν όλα να είναι ένα θαύμα. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδή πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση «Μαζί πάμε τη σιωπή. 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς και αστυνομικοί από όλη την Κρήτη, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το θεατρικό δρόμενο των Θοδωρία Θερίδη και Φιώνας Γεωργιάδη, το οποίο ολοκληρώθηκε με το μήνυμα «Ο κύκλος της βίας τελειώνει εδώ». Νωρίτερα σήμερα, με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, η οποία ενισχύει σημαντικά την αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην εγκληματικότητα, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα όπως οι δολοφονίες, οι ζωοκλοπές, οι εκβιασμοί και το οργανωμένο έγκλημα θα αντιμετωπιστούν αποφασιστικά. Ο Υπουργός επισήμανε ότι η νέα υποδιεύθυνση στελεχώνεται με 70 αστυνομικούς και διαθέτει τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων, ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, που θα στελεχωθεί με 130 αστυνομικούς. Από την πλευρά τους, οι τοπικοί φορείς χαρακτήρισαν τη νέα υπηρεσία σημαντική επένδυση στην ασφάλεια, επισημένοντας ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. 9 ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, σε μία από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε 3 συλλήψεις, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Συνελήφθησαν ένας 29χρονος, μία 26χρονη και ένας 24χρονος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρεται να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, ενώ ο 24χρονος κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Αύριο το πρωί θα δώσουν καταθέσεις στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για πολλές οικογένειες αποτελεί το υψηλό κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς μία 8-ωρη βάρδια κοστίζει 70 ευρώ τις καθημερινές και 140 ευρώ

0: τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η περιορισμένη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία, η γραφειοκρατία και η υποστελέχωση των νοσοκομείων οδηγούν αρκετούς πολίτες στην αναζήτηση παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι σχετικές συλλήψεις στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Σύσταση για αυξημένη προσοχή απευθύνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προς το κοινό. Σύμφωνα με καταγγελίες, άγνωστοι προσεγγίζουν πολίτες στο WhatsApp και ζητούν χρηματικά ποσά κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας του οργανισμού. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου κατά του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010. Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό ασχηρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με θέμα την ακρίβεια. Σε τροχιά εκλογής νέου Προέδρου εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος, εξέλιξη που οδήγησε στην αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Η πολιτική γραμματέα καλείται να συνεδριάσει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, προκειμένου να δρομολογήσει σύμφωνα με το καταστατικό τη διαδικασία εκλογής και αναπλήρωσης του Προέδρου. Στο μεταξύ, σε άτυπη σύσκεψη στελεχών εξελίχθηκε το μεσημέρι η απόπειρα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Η πρωτοβουλία Πολάκη, Παπά, Δούρου δεν εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό για την νόμιμη λειτουργία του οργάνου. Παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία για τις 24 Ιουλίου. Η εν λόγω απόφαση έρχεται να δώσει τον απαραίτητο χρόνο σε χιλιάδες φορολογούμενους και στο λογιστικό κλάδο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς την πίεση του χρόνου και κυρίως διότι υπήρχαν αντιδράσεις από τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα των τελευταίων ημερών που δυσχέρεναν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Καν, καθώς σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε, χωρίς να υπάρξει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Στα αθλητικά. Ευρωπαϊκό ντέρμπι στην Καλιφόρνια με την Ισπανία να κοντράρεται στις 10 το βράδυ με το Βέλγιο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία που ξεπέρασε εύκολα με 2-0 το εμπόδιο του Μαρόκου. Ο Κωνσταντής Χουρδάκης του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα μετά την τέταρτη θέση στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων προκρίθηκε και θα αγωνιστεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα και στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια.

0: 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές,
3: Άγιο είχα.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή, σμίγουμε με ήχους και με στίχους και

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκονται στη συντροφιά μας. Ένας μικρός δέχτης που ενώνει ψυχές, που ενώνει κουβέντες, που δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Από τη Σιτία, από την Ιεράπετρα, την Νεάπολη, από το Ηράκλειο, το νότο του νομού Ηρακλείου, το Ρέθυμνο έως και τα Χανιά, αλλά και σε όλους όσους μας ακούν διαδικτυακά, τις ευχές μας να περάσουμε όμορφα όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ενδέχεται να βρίσκεστε στη δουλειά σας, ενδέχεται να οδηγείτε, ίσως να διασκεδάζετε, αλλά και να βρίσκεστε και συνειδητά μόνοι. Συνειδητά θέλουμε να βρίσκεται ο κόσμος μόνος. Για αυτούς όμως η μοναξιά είναι αναπόφευκτη, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας αγκαλιάσουμε με τραγούδια και με στίχους.

Τα μπουζούκια όλης της Ελλάδας, η ανάγκη για διασκέδαση. Δεν ξέρω αν υπήρχε απλότητα ή αν είναι πιο σύνθετα πλέον σήμερα τα πράγματα και λόγω της οικονομικής κατάστασης αλλά και της αλλαγής νοοτροπίας. Αλλά εκείνα τα χρόνια τα μπουζούκια ήταν απαραίτητα. Η ανάγκη της διασκέδασης ήταν λίγο πιο απλή, πιο άμεση. Η απουσία της φιάλης ουίσκι από τα τραπέζια, αναψυκτικά και μπύρες και βέβαια ελληνικό κρασί. Είπαμε, είμαστε στη δεκαετία του 1980. Τα μπουζούκια ήταν προσαρμοσμένα σαν ανάγκες των καιρών. Δεν υποχρέωναν κανένα να πάρει φιάλη με ουίσκι, ενώ πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι γέμιζαν τα μαγαζιά και άνοικαν στη μέση ελληνική οικογένεια. Μην ξεχνάμε ότι οι ορδές των νεόπλουτων της δεκαετίας του 1990, όπου πήρε μια στροφή η χώρα μας σε όλους τους κλάδους, δεν είχαν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους.

Και μπουζούκια βέβαια δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν όλη η διαδικασία. Αλλά να τρέξουμε στις θύμησές μας, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, θα θυμηθούμε ανοιχτά που κάμισα στους άντρες, κατά προστίμηση με καδένα στο στήθος. Στις γυναίκες ένα αντίστοιχο απλό λαϊκό, αλλά καθόλου πρόστιχο. Υλικά φθηνά άλλωστε εκείνης της εποχής. Όχι όμως φθηνιάρικα. Υπήρχαν κορμιά ντυμένα, πρόσωπα μακιγιαρισμένα μεν, χωρίς όμως να μυρίζουν αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μαγαζίλα.

Δηλαδή η αισθητική του 1980 σίγουρα δεν θα έκανε περήφανη ίσως την Κοκό Σανέλ, ωστόσο η χιδεότητα και η δευτεράντζα δεν έχουν ακόμα σκεπάσει τα πάντα. Πάμε.

Η δεκαετία του 1980 είναι αυτή που περισσότερο από κάθε άλλη προσφέρεται και μάλιστα απλόχερα για αναλύσεις. Και όχι άδικα. Ωστόσο από αυτούς μάλλον επιχειρήθηκε και κάτι το οποίο προέκυψε ένα παρόμοιο εγχείρημα να μοιάζει με ναρκοπαίδιο στο σήμερα. Δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει να ασχοληθεί με αυτή τη δεκαετία που έμοιαζε να είναι τόσο αγνή αλλά και τόσο πονηρή, τόσο άγια όσο και διαβολική. Για τους περισσότερους φίλοι μου είναι η δεκαετία που καθόρισε το μέλλον μιας ολόκληρης ίσως χώρας.

κακό. Τη δεκαετία του 1980 υπήρχε ευημέρεια. Τα περισσότερα μαγαζιά είχαν και φαγητό εκτός από μουσική. Ο κόσμος προτιμούσε περισσότερο βέβαια το κρασί ως επιτοπλίστων και βέβαια οι επιχειρήσεις απασχολούσαν τότε πολλούς υπαλλήλους. Πολύβουες γειτονιές και ο κόσμος να συναναστρέφεται ένας τον άλλον, συναντούσες τότε πιο εύκολα παρέες στα νυχτερινά κέντρα. Και βέβαια ως επιτοπλίστων η έξοδος συνοδευόταν από χορό και όχι από καφέ. Τα δεδομένα των δεκαετιών που ήρθαν άλλαξαν τη μορφή της διασκέδασης. Άλλαξε ολότελα η ψυχαγωγία. Ίσως τώρα ο κόσμος λέει βγαίνω για ένα καφέ, βλέπω τους φίλους μου και κουβεντιάζουμε και αυτό είναι έξοδος. Ίσως ένα μεζεδοπολείο να τσιμπήσουν κάτι και επίσης και αυτό είναι έξοδος. Παλιά όμως δεν εννοείται έξοδος χωρίς να βάλεις τα καλά σου και τη γραβάτα σου και να βγεις να ξενυχτήσεις, να χορέψεις, να ρίξεις τη ζεμπεκιά σου. Μεγάλη αλλαγή βέβαια, όπως και στα λαϊκά μαγαζιά, αφού πετέπειτα ήρθαν η μόδα των μπαρ. Άλλαξε λοιπόν όλη η φιλοσοφία. Και δεν ξέρω αν έχετε σταθεί ότι στην πάροδο των χρόνων πλέον καθόνται οι άνθρωποι μόνοι τους με ένα ποτήρι στο χέρι.

Όπως η τέχνη, έτσι μάλλον και η διασκέδαση αντικατοπτρίζει τα δεδομένα και τις προσωπικότητες της εποχής μας. Τραγούδια, χώροι και τρόποι διασκέδασης συνδεδεμένοι με τις δεκαετίες που πέρασαν. Και πάει λέγοντας. Και σας πάω λίγο πιο πριν, jukebox party σε σπίτια με vermouth, blues, shake, λαϊκά disco pop και ίσως μετά beat μουσική. Κάθε δεκαετία με τη μόδα και τη γοητεία της.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας τη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τα μπουζούκια για τρόπο διασκέδαση. Η εναλλακτική ήχη τη εποχή. Ο καθαρό ίσω λαϊκό ήχο. Το μπουζούκι ω όργανο το οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή σε όλο τον παρανομαστή τη διασκέδαση τη βραδιά. Τα μουσικά σχήματα και τα μεγάλα ονόματα τα οποία έβγαιναν στι 3 το πρωί. Και διασκέδαση, αν δεν γινούσε το πρωί στο σπίτι σου, δεν λεγόταν διασκέδαση.

Ήταν μια εποχή, φίλοι μου, που η Ελλάδα αναστέναζε στις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Μια εποχή που κυριαρχούσε η δίψα για αυτοπροβολή και κατασπατάληση όσων τουλάχιστον τα είχαν χρημάτων. Τότε που αυτός που τα είχε φρόντιζε να ανοίξει περισσότερες σαμπάνιες και κυρίως να σπάσει περισσότερα πιάτα από τον κύριο με τη λευκή κάλτσα, το σκαρπίνι και το λαμέ σακάκι στο απέναντι τραπέζι. Είναι η εποχή που τόσο γλαφυρά παρουσιάζεται στην ευληματική πλέον ταινία του Παντελή Βούλγαρη του «Όλα είναι δρόμος», όπου ο συγκλονιστικός Γιώργος Αρμένης φωνάζει «Ηλία ρίχτο» για εκείνο τον μπουζουξίδικο, το οποίο είχε σπάσει από τα πιάτα μέχρι και τα πλακάκια και τα είδη γηινής. Ήταν, φίλοι μου, η εποχή που γύρω από το σπάσιμο των πιάτων, που δεν κατάφερε να τον νικήσει ίσως ούτε η Χούντα την περίοδο εκείνη, είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία συντηρούσε χιλιάδες οικογένειες.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-kriti.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδηση σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-kriti.gr.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους σε κάθε γωνιά του νησιού, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Καθοδόν για την νυχτερινή τους διασκέδαση, για την επιστροφή. Εναλλακτική τρόπη διασκέδασης και όχι τόσο αυξημένη έως καθόλου.

κίνηση σε χωριουδάκια της Κρήτης, τα οποία σμίγουν γύρω από ένα καφενείο, από μια ταβέρνα, σε σπίτι, με όμορφες παρέες, κάτω από δροσερά ψηλά δέντρα. Ξέρουν να διασκεδάζουν οι Κρητικοί και, όπως είχε πει κάποτε και ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, ένας εκ των Χαΐνιδων, αν κόψεις τη διασκέδαση από τους Έλληνες, μόνο τότε ίσως ξεσηκωθούν.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

Τραγούδι, τραγούδι με περισσότερη μουσική και με λιγότερα λόγια. Κρατήσαμε συντροφιά σε όλους εσάς. Εάν συνεχίσετε τη διασκέδασή σας, να έχετε την υγειά σας, να περάσετε όμορφα. Ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς που θα επιστρέψετε. Μην πιάσετε τη μόνη στα χέρια σας εάν έχετε πιει. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα. Γιατί...

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.